0: Βεγγάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρε την καναβιού.

0: και αποχωρώ.
1: 2000 FM.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: 2000 FM.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική ευχή, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα, θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας, θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε, μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρτα μ***α, θα λέμε, τι να έκανε σου μάλλον την μαλακία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 6 το πρωί, 6 και 5 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Και αν ακούτε αυτή τη φωνή, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το ξυπνητή σας έκανε πάλι το καθήκον του. Όχι για να ακούσετε εμένα, αλλά για να πάτε δουλειά. Για δουλειά κάποιοι. Και δεύτερον, ότι η πρωινή πτήση είναι στον αέρα, αδέρφια. Πώς να το πω τώρα. Θα το πω κομψά. Οι ειδήσεις και σήμερα δεν είναι καλές. Αν ανοίξεις site, τηλεόραση, ραδιόφωνο, θα θέλεις να ξαναπέσεις για ύπνο, αλλά επειδή η ζωή συνεχίζεται και ο καφές είναι ακόμα ζεστός, ο δικός μου είναι κρύος βέβαια, λέω να κάνουμε μια συμφωνία. Θα μάθουμε τα κύρια για τις επόμενες 3 ώρες. Δεν θα κάνουμε απόκρυψη από την πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και λίγο τη γλώσσα, λίγη ηρωνία που χρειάζεται, να κάνουμε καλή παρέα είναι το πιο σημαντικό. Βάλτε ζώνες λοιπόν, είμαστε μαζί σε αυτό. Μέχρι τις 9 παρέτησα, αδέρφια, όπως το κάνουμε κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο, τα τελευταία 13 χρόνια, 14 σεζόν. Λοιπόν, Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, έχουμε πλέον μπει σε αυτή τη ρότα που λέει ότι πάμε έτσι χειμουνιάτικα. Είναι η 261η μέρα του έτους, που σημαίνει ότι έχουμε σπάσει και την κατοστάρα για να μπει το νέο έτος. Ανατολή Ηλίου 7 και 14 πρώτα, Δύση 19 και 17. Σήμερα γιορτάζει ο Γεδεών. Ναι. Είναι διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Καλό αυτό, αλλά δεν το βλέπω. Τώρα θυμήθηκα και τις πολύ ωραίες ταμπέλες που είχαν κάποτε εκεί τη δεκαετία του 80 και στην Αργυρούπολη. Αργυρούπολη από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Λες και άμα πέρναγε από πάνω η βόμβα, ας πούμε, και έπλητε τη Νέα Σμύρνη ή έπλητε τη Λιούπολη, Αργυρούπολη, θα έμενε αλόβητη επειδή ήταν από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Αυτά τα ωραία σύννεμα τη δεκαετία του 80. Η οποία βέβαια έχει πολλά και καλά πράγματα να θυμηθούμε. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης και Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Στο Ορθόδοξο Ορτολόγιο διαβάζω μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Δικαίου Γεδεώνος. Έτσι, χρόνια πολλά στο Γεδεών. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κανένα Γεδεών. Πάντως είναι η γιορτή του σήμερα. Είναι μια μέρα έτσι φορτωμένη, όχι λόγω μόνο της ειδησιογραφίας, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου καλή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας μια γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και ανασύρθηκε από το σπίτι εκεί στην πλάκα, δυστυχώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται και είναι 5 νομίζω οι αγνοούμενοι, που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τη συνέχεια και όσο περνάνε οι ώρες βέβαια καταλαβαίνετε ότι γίνονται ακόμα δυσκολότερα για να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι σοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά, αδέρφια. Και να σας πω ότι είχαμε και πυροβολισμού το βράδυ, τραυματίστηκε ένα παιδάκι. Τι να πούμε τώρα, έχουμε γίνει κάπου, δεν ξέρω, δεν μας κάνουν και πολύ εντύπωση τέτοια γεγονότα, δυστυχώς, αλλά έχουμε ζητήματα και θέματα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι έγιναν στον Άγιο Παντελεήμονα 10 χρονών κοριτσάκι τραυματίστηκε και αλμανικής καταγωγής, βρισκόταν μέσα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του πατέρα του. Κατά την ώρα των πυροβολισμών, 12 παρα 10 το βράδυ, Αγορακρήτου 32. Θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, έτσι ως εισαγωγή σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί όντως, όπως σας είπα, δεν είναι καλή επικαιρότητα. Και αυτή η μέρα, δηλαδή, μερολογιακά είναι φορτωμένη με άσχημα γεγονότα. Παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα το 1989, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μπακογιάννη. Την ώρα αυτή, Κυρίες και κύριοι, τότε, το 89, η Βουλή επρόκειτο να αποφασίσει αν θα παρέπεμπε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά στο πλαίσιο της λεγόμενης κάθαρσης ή βρώμικου 89 κατάλληλος. Ήταν λοιπόν 7 και 58 το πρωί όταν πυροβολήθηκε από μια ομάδα τριών ενόπλων, Κουφοντίνας μέσα και Λυπίτ, τα ξέρετε, στην είσοδο του γραφείου του, στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου μία ώρα αργότερα εξέπνευσε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ντόρας Μπακογιάννη, στη δίκη της 17 Νοέμβρη, ο Παύλος Μπακογιάννης είχε περάσει το προηγούμενο βράδυ της δολοφονίας του στα γραφεία του συνασπισμού, νυν ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι, το επίμαχο πρωινό είπε στο φρουρό του να μην τον συνοδεύσει ως το γραφείο του στο Κολωνάκι. Την ίδια μέρα, σε πρωινή συνεδρίαση της Βουλής που μεταδιδόταν την ίδια ώρα από την τηλεόραση, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αϊνιστός, χειροκροτούμενος από όλες τις πτέρυγες, ευχήθηκε να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
2: Είναι μια πολιτική δολοφονία που προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα δολοφονιών που προηγήθηκαν. Αποτελεί σκληρό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία και αποτελεί δεινή δοκιμασία για μένα και την οικογένειά μου. Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι, να προστατέψουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
1: Την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ανέλαβε με 12-σελίδη προκήρυξή της που εστάλει στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 9 Οκτωβρίου του 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοεμβρίου. 11 χρόνια αργότερα, πάμε στο 2000. Το επιβατικό πλοίο Express Amina βυθίζεται στα νυχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα. Το ναυάγιο, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε στις 10 και 4 της 26ης Σεπτεμβρίου ανοιχτά της Πάρου, όταν το Express Amina προσέκρουσε στην γνωστή σε όλους ναυτικούς ραχονισίδα Πόρτες, που είναι στην Πάρο, έτσι λίγα μίλια έξω από την Πάρο, του λιμάνι, με συνέπεια να υποστεί μεγάλο ρήγμα και να αβυθιστεί. Ο απολογισμός της τραγωδίας λιβερός, καθώς ναι μεν 80 έφυγαν επιβάτες του πλοίου, αλλά ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε, καθώς ο υπολεμινάρχης Πάρου, Δημήτρης Μάλαμας, ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να συντονίσει τις προσπάθειες διάσωσης των επιζώντων και του πλοίου, αλλά επέστη καρδιακή προσβολή στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης. Οι διασωθέντες από το ναυάγιο 457. Το πλοίο ανήκε στην εταιρεία Minoan Flying Dolphins και είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για να εκτελέσει το δρομολόγιο Πάρος, Νάξος, Ικαρία, Σάμος, Πάτμος και Λειψή. Την ώρα της τραγωδίας στην περιοχή έπνεε ανάνεμη ένταση 8 μποφόρ, γεγονός που δυσκόλευε το έργο διάσωσης των ναυαγών. Στις προσπάθειες συμμετείχαν ψαράδες της Πάρου και της Αντιπάρου, ελληνικά πλοία, καθώς και δύο βρετανικά πολεμικά σκάφη, το Liverpool και το Elizabeth. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, το πλήρωμα δεν ήταν στη θέση του την ώρα του ναυαγίου, ενώ υπήρχαν και κάτι καταγγελίες για την παλαιότητα του σκάφους, για αλλοτοματικά σωστικά μέσα, αλλά και για τη στάση του πληρώματος, την οργάνωση της διαδικασίας εκένωσης του πλοίου. Αυτά είναι όντως μια πολύ έτσι φορτισμένη, θα έλεγα, μέρα. Ημερολογιακά έχουν συμβεί πολύ άσχημα γεγονότα. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Η μάχη των σωστικών συνεργείων στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτου, συνεχίζεται μετά την έκρηξη που είχαμε χθες, με αποτέλεσμα να έχουμε 5 αγνοούμενους, κυρίες και κύριοι. Είναι έτσι δύσκολη η κατάσταση. Έχουν ζητήσει απόλυτη ισχύα όσο γίνεται, δηλαδή, οι διασώστες για να μπορέσουν, πώς μπορέσουν και ακούσουν κάτι από εγκλωβισμένο μέσα στα συντρίμια. μια ακόμη τραγωδία, κυρίες και κύριοι, και τα ερωτήματα είναι πολλά. Πώς συνέβη αυτή η έκρηξη και τι προηγήθηκε για να γίνει, για να συμβεί αυτή η έκρηξη.
3: Την ώρα που καθαρίζαμε, ακούστηκε η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια. Μετά ήρθε η αστυνομία, μας φωνάξαν έξω να βγούμε. Δεν χτύπησε κανένα το δικό μας κτίριο. Όλα καλά. Δεν ξέρω για το δίπλα, γιατί ακούστηκε ότι ήταν από την άλλη μεριά το Airbnb ξενοδοχείο ή ό,τι ήταν. Δεν είδα κάτι άλλο. Και τώρα που μπήκαμε, κάτι μύριζε από πριν, αλλά τώρα που μπήκαμε, μύριζε σαν φωτιά. Δηλαδή είχε έντονη η πλευρά τώρα που πήραμε να πάρουμε τα πράγματά μας.
4: Ήτανε δυνατός, ήτανε... Τι να σας πω τώρα.
5: Ξέρετε αν υπήρχαν άτομα στο κτίριο.
4: Τρεις τραυματίες έβγαλανε στο διπλανό, όχι σε εμάς.
1: Θα πούμε και άλλα, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγιστος κρατεός διοικητής των αητών ηχοληπτών του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης. Ρυθμίζει τον ήχο, κυρίες και κύριοι, μαεστρικά όπως πάντα. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 9, όπως σας προείπα. Και έρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη, το πρώτο μας διάλειμμα από τα αρκετά που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Αθηνικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που πάτε για δουλειά αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν έτσι πρόκειται να αντιμετωπίσετε, να είναι όλα καλά, να μην σας πάσουν τα νεύρα βασικά, αυτό είναι το κύριο. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώνετε νυχτερινή βάρδια, όπως το φίλο μου το Βασίλη τώρα, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι από το ΣΜΑ. Καλημέρα Βασίλη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη λοιπόν για εσάς που πάτε για εργασία, όλα τα καλά εύχομαι παιδιά, δύναμη και αισιοδοξία. Λοιπόν, θα περάσουμε στην ειδησιογραφία, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνουμε. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα. Όπως σας είπα, νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου Συνοδού Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε το πρωί χθες μετά από ισχυρή έκρηξη. Διέμεινε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη τρία άτομα. Δύο ζευγάρια Αμερικανών βρίσκονταν στην Αθήνα και είχαν καταλήξει σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η επιχείρηση της ΕΜΑΚ στα Συντριμιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή η επιχείρηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, αυτά που χρησιμοποιούνται και στους σεισμούς δηλαδή, μετά τους σεισμούς, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί σε λειτουργία και ειδικές κάμερες για μήπως μπορούσαν να εντοπίσουν αυτούς τους ανθρώπους έγκαιρα δηλαδή. Κατά διαστήματα διακόπτεται η απομάκρυνση υλικών και κάθε θόρυβος στο σημείο, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εγκλωβισμού, εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων. Πρέπει να σας πω ότι αναζητούνται 5 άτομα ακόμη. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Η πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση και πρέπει να σας πω ότι 2 γυναίκες είχαν απεγκλωβιστεί ήδη από το διπλανό κτίριο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχε εντοπιστεί και μια γυναικεία τσάντα που φέρεται να ανήκει σε μία από τις τουρίστριες που διέμειναν στον πρώτο όροφο. 7.30 το πρωί συγκλονίστηκε πραγματικά η περιοχή. Έγιναν εκτεταμένες ζημιές και όλοι έλεγαν, ας πούμε, πώς μια τέτοια, από σε τι οφείλεται αυτή η φοβερή έκρηξη. Στο σημείο παραμένει και ερευνά η διεύθυνση άνδρας της στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Το κτίριο επί της Λυσικράτους διέθετε επίσης ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν ήταν μέσα και όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισόγειου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις. Πρέπει να σας πω ότι, όπως καταλαβαίνετε, όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για την ανέβρεση επιζώντων, αλλά δεν έχουν εκλείψει οι ελπίδες και μακάρι δηλαδή να πάνε καλά τα πράγματα και να σωθούν οι άνθρωποι. Στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας τώρα. Είχαμε πυροβολισμούς λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε εναντίον καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης είχαμε τον τραυματισμό άξον άξον πέρα, ένα κοριτσάκι μέσα 10 ετών. Βρισκόταν στο κατάστημα την ώρα των πυροβολισμών. Το περιστατικό 11 παρά 10, οδός Αγορακρήτου 32. Καφέ είναι το συγκεκριμένο κατάστημα, να ξέρετε. Πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τα πυρά τραυματίστηκε στη γάμπα, στο αριστερό πόδι, η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών από τη μητέρα του. Οι πληροφορίες λένε ότι στο όχημα των δραστών επέβαιναν 4 άτομα, τα οποία και πυροβόλησαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν φύγουν από το σημείο. Την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Πληροφορίες λένε ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το παιδί, το 10χρονο κορίτσι, τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θράψμα από τα τζάμια που έσπασαν, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του κοριτσιού. Η αστυνομία, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες αυτού του περιστατικού. Την προηγούμενη εβδομάδα, Σάββατο ήταν πάλι, όταν είχαμε τον Bill Gates να δηλώνει στους Times και να αναδημοσιεύεται αυτό το άρθρο, οι προβληματισμοί του Mr. Microsoft στην εφημερίδα Παραπολιτικά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Επανήλθε λοιπόν ο Bill Gates, ο οποίος συνεχίζει να προειδοποιεί και να κρούει όχι καμπανάκια, καμπάνες ολόκληρες. Προειδοποιεί λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει, όπως αναφέρει, 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Αυτά τα είπε σε εκπομπή του NBC που θα μεταδοθεί αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε λοιπόν ακόμη ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είπε στη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τεχνολογία. Και ο Τραμπ το έχει πει και άλλοι ηγέτες το έχουν πει, το συγκεκριμένο, ότι πρέπει να βρεθούν τώρα, να μην είναι και αργά δηλαδή, οι τρόποι για να υπάρξει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, να είσαι μεγαλύτερος έλεγχος σε όλο αυτό που έρχεται, το οποίο φαντάζει ακόμη και εφιαλτικό εάν δεν ληφθούν μέτρα. Ο Gates είναι κατηγορηματικός όσον αφορά τα όρια της αυτορύθμισης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορύθμιση αρκεί. Ούτε οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι έτσι εξασκούν και κινούνται μέσα από τις εταιρείες τους στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των καινούριων που είναι στο δρόμο και έρχονται. Εδώ θέλω να πω κάτι. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε την πρόοδο και την επιστήμη. Η πρόοδος και η επιστήμη όμως στο παρελθόν έχουν αποτελέσει και πεδίο δόξης λαμπρών για ανθρώπους οι οποίοι την εκμεταλλεύτηκαν και δεν είχαν τα πιο αγαθά κίνητρα. Και τώρα μιλάμε για ένα υπερόπλο πραγματικό που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα, το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε τα όρια του για να μην έχουμε από όλες τις πλευρές, δηλαδή από πού να το πιάσει κανείς, ζητήματα και προβλήματα στο μέλλον που θα έχουμε δηλαδή.
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο, τον ακούσαμε νωρίτερα, τον αείμνηστο, επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Bloomberg, τηλεόραση του Bloomberg, ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων. Αλλά είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία. Είναι αυτό που λέγαμε, να δοθεί το πράσινο φως για να εκμεταλλευτεί πλήρως το θέμα του ειδικού φόρου και να υπάρξουν μειώσεις. Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την αγωνιστικότητά της βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Jamie Dimon, διευθύνοντα σύμβουλο της JB Morgan Chase στη Νέα Υόρκη. Εκεί συνέχισε τις επαφές ο Πρωθυπουργός προκειμένου να προσελκύσει και επενδύσεις. Τώρα, σε τιμότητα έχουν τεθεί οι λιμενικές αρχές των Κυκλάδων μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που είχαμε στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 ανοιχτά της Μυκόνου. Επιχειρούν στο σημείο δύο πλωτά του λιμενικού, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της πυροσβεστικής, ένα ναυαγοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και τρία ρημουλκά. Έχει ελεγχθεί η φωτιά έτσι στο... Τώρα που ξέσπασε στο πλοίο, ψάχνουν να βρουν, άμα να πω ένα φορτηγό ξεκίνησε, ψάχνουν να βρουν όμως την ακριβή αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Blue Carrier 2. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Με νέα στοιχεία έχουν βρεθεί τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για τη πιθανή εμπλοκή και τρίτου προσώπου, την ποινική του εμπλοκή, έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια. Πάντως κάθε μέρα περνάει και νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε άδικα, καθότι είχαμε φοβερή έτσι, αδυναμία, έλλειψη γνώσης, αβελτηρία όλων αυτών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση τελικά για τον Γιώργο Μαζονάκη, και φτάσαμε σε αυτό το φοβερό αποτέλεσμα να φύγει ο τραγουδιστής από τη ζωή. Τώρα, στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα τα οποία είχαν συγκροτήσει, κυρίες και κύριοι, κλιματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 700.000 ευρώ από τον περασμένο Ιούνιο. Η εξάρθρωση της πείρας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Ζεφύρι, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Τι κάνανε οι τύποι? Τα μέλη της οργάνωσης λοιπόν αναζητούσαν τα υποψήφια θύματα τους μέσα από διαδικτυακούς τηλεφωνικούς καταλόγους, μέσα από έντυπους καταλόγους, κλερκέκι, και στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί τους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιριών ενέργειας, εταιριών τηλεπικοινωνίας, έκαναν τους λογιστές, προφασιζόμενοι δίθεν τεχνικές βλάβες, διαρροές ρεύματος ή εκκρεμότητες με την εφορία, έπειθαν τους πολίτες, σαν υποψίαστος σε πολλές περιπτώσεις, να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα, δεν θα έπρεπε πάντως να είναι υποψίαστοι, κανείς μας πλέον, και να τα αφήνουν σε προσβάσιμα σημεία εντός ή εκτός του σπιτιού τους. Οι συνεργοί τους που βρίσκονταν ήδη σε αναμονή κοντά στο σημείο, τα άρπαζαν και εξαφανίζονταν. Για να κάνουν την απάτη τους απόλυτα πιστευτή, οι δράστες επιστράτευαν ειδικά ηχητικά εφέ. Αναπαρήγαγαν το πραγματικό ηχογραφημένο μήνυμα αναμονής του ΔΔΕ και ηχητικά σήματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των κλήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις καλούσαν εκ νέου τα θύματα, ακούστε θράσος παιδιά, παριστάνοντας τους αστυνομικούς. Με τη βοήθεια και τη συνοδεία ηχητικών εφέ από σειρίδες περιπολικών. Και γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί ξαναεπικοινωνούσαν ενώ είχαν πάρει τη μαλφή? Για να μάθουν την αξία των κοσμημάτων, άκουσον. Ήθελαν και πώς το λένε, πραγματογνωμοσύνη και εκτίμηση οι τύποι. Μάλιστα. Τόσο θράσος, παιδιά, τόσο θράσος. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Η οργάνωση, όπως καταλαβαίνετε, βρούσε με επαγγελματική δομή αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Είχαν στήσει παράνομα τηλεφωνικά κέντρα, τα οποία μετέφεραν διαρκώς νέες τοποθεσίες, ενώ άλλαγαν συνεχώς τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς. Οι χώροι στους οποίους επιχειρούσαν διέθεταν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και ρολά ασφαλείας για να αποτρέψουν και ευνηδιαστικές εφόδους της αστυνομίας. Ήταν και στα λεγόμενα περιοχές που είναι το λεγόμενο άβατο, το οποίο δεν είναι όταν θέλει η αστυνομία, πραγματικά δεν. Δεν γίνεται. Άβατο, άμα κάνει η αστυνομία σοβαρή επιχείρηση, δεν υπάρχει κανένα άβατο. Η ιεραρχία της πείρας ήταν απόλυτα διακριτή. Οι δύο διευθυντές είχαν την εποπτεία των τηλεφωνικών κέντρων και το γενικό συντονισμό της επιχείρησης. Ο ανιχνευτής ήταν αρμόδιος για την αλίευση των στοιχείων των θυμάτων και την εξασφάλιση ενεργοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων. Οι πέντε τηλεφωνητές αποτελούσαν το πυρήνα της ομάδας δράσης και αναλάμβαναν αποκλειστικά την επικοινωνία και την εξαπάτηση των πολιτών. Το άτομα λοιπόν, πακέτο στον εισαγγελέα τώρα για τα περαιτέρω, και ελπίζω να είναι έτσι και πω ιδιαίτερα σκληρός ο εισαγγελέας και να τους καταλογίσει το κατηγορητήριο που τους πρέπει, και στη συνέχεια οι δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε κάποια στιγμή από αυτά τα παράσιτα που θεωρούν ότι μπορούν να κλέβουν, να ληστεύουν, να κάνουν ό,τι απίστευτο υπάρχει σε βάρος των υπολείπων, των ευκολόπιστων ή αυτών των οποίων τρομοκρατούνται εύκολα χωρίς ιδιαίτερη γνώση της τεχνολογίας, κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση, συνελήφθησαν ένας 36χρονος και ένας 30χρονος, οι υπήκοοι και οι δύο Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν αποδοθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία. Τώρα, το απόγευμα της Πέμπτης, ο 36χρονος εντοπίστηκε στην Καβάλα και συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της ζωής και της προσωπικής ελευθερίας με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Ένας 30χρονος λοιπόν από αυτούς προσήλθε αυτοβούλος στην αστυνομία και συνελήφθη, και οι δύο, αν θυμάστε, είχαν συλληφθεί στις 12 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του ελληνικού FBI στις οικές της Θεσσαλονίκης, την στιγμή που βγαίναν από έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Τώρα, είχαμε συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια του Σελδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ένα 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 7.30 το απόγευμα, ενώ τον μετήγαγαν στα δικαστήρια. Όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία έχει εξαπολύσει έτσι ανθρωποκινητήριο για να το βρει.

Τώρα, πρέπει να σας πω ότι δεν είχε καλό, έτσι, καλό απόγευμα ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, καθότι όταν αφήχθη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα συμπατριωτών του, ακτιβιστών, που τον αποδοκίμασαν έντονα και του έριξαν και μερικά αυγά. Έγινε και αυτό. Μάλιστα, όλα τα γεγονότα έτσι καταγράφονται σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο Ράμα βγαίνει από το όχημά του συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Λίντα Ράμα και τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ταουλάντ Μπάλα. Παρά τις αποδοκιμασίες και τα αυγά που περνούν ξυστά από το κεφάλι του χωρίς τελικά να τον πετύχουν, ο Αλβανός Πρωθυπουργός συνεχίζει την πορεία του προς το κτίριο ατάραχος. Το αλβανικό ειδησιογραφικό δίκτυο CNA ανέφερε ότι η ομάδα των διαδηλωτών, ανταποκρινόμενη σε κάλεσμα Αλβανών ακτιβιστών των ΗΠΑ, και συγκεντρωθεί από νωρίς στα σημεία που είχαν προγραμματιστεί επαφές αλβανικής αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν λεκτικά στο Ράμα, αποκαλώντας τον κλέφτη, απατεώνα και μαφία. Ενώ έτσι φωνάζουν και το σύνθημα «Έντι Ράμα εγκληματία, όλη η Αλβανία σε μισή», και άλλα τα οποία ήταν και λιγότερο, έτσι θα έλεγα, κομψά. Αυτό ήταν κομψό δηλαδή. Περισσότεροι από 40, που πήγαμε στα διεθνή, να σας πω ότι περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν από σήμερα σε ένα τριήμερο με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, καταρακτώδεις θα είναι οι βροχές, στις παράκτιες περιοχές από το New Jersey ως τη Μασαχουσέτη. Αυτές θα είναι που θα υποστούν και το ισχυρότερο πλήγμα της κακοκαιρίας, καθώς οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Αυτά λένε οι ειδικοί. Έχει τεθεί σε επιφυλακή η πολιτική προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην βορειοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτείων, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την ισχυρότατη κακοκαιρία. Εμείς εδώ είχαμε ζητήματα και προβλήματα με την κακοκαιρία που ξεκινά. Βέβαια δεν θα είναι σε τέτοιο βαθμό όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προκάλεσε ήδη σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου, στην Μπάργα. Είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο που δημιουργήθηκε εκεί, το οποίο ο ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, έριξε κολόνα του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 χωριά στην περιοχή να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στην περιοχή του Μεσοποτάμου, είδε στον ανέμο που προκάλεσε σημαντικές καταστροφές, πέταξαν στην κυριολεξία στέγες κατοικιών. Οι κάτοικοι προσπαθούν να επιδιορθώσουν τις στορές κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται. Δεδομένης της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων, ολόκληρος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στην Ήπειρο έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προκειμένου να παρέμβει άμεσα όπου παραστεί ανάγκη. Στα καιρικά μας λοιπόν, να ξέρετε ότι έχουμε ήδη την επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, Κύθρα και Πελοπόννησο, και την Κυριακή για την Εύβοια. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-ανατολική με ένταση 2 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Στο ξεκίνημα της ημέρας τουλάχιστον θα είναι βροχερός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς, βορειο-ανατολικούς ασθενείς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Για πείτε μας τώρα τι γίνεται πάνω στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται παιδιά, βρέχει, τι γίνεται. Εμείς γύρω σε 7.30 θα κάνουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στα Καρντάσια, τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινούνται το πρωινό μαζί μας. Με τι, μέσα από τη συχνότητα, ελπίζω με μπουγάτσα να το ξεκινάτε το πρωινό, όχι με το καφέ, ξεροσφύρι. Μέσα από τη συχνότητα του Στάτους 107,7 μας ακούν τα αδέρφια μας. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα Καρντάσια μου, να είστε καλά, να έχετε υγεία, δύναμη και όλα καλά θα πάνε. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Υπενθυμίζω 7.30 θα πάμε Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Βενιέρη.
και να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τους αγαπημένους φίλους και συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε. radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας, από όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ήπειρο, από όλα τα σημεία του ορίζοντα, είτε είναι εν Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε, αδερφιά μου, μέχρι τις 9.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economy. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 7, θα σας πω καλημέρα, καλή δύναμη. Ιδιαίτερη καλημέρα. Τα Καρντάσια ήδη στείλανε μηνύματα. Ο Χάρης, γεια σου ρε Χάρη. Καλημέρα, λέει Καρντάσια από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Εντάξει, λέει ψυχαλής, μην τρελαθούμε κιόλας. Θα πνιγούμε. Έρχεται Αρμαγεδόνας. Κάτσε και θα δεις, θα σκάσει καμιά κακοκαιρία η οποία θα είναι medium κακοκαιρία και θα γίνει χαμός. Θα προειδοποιούμε εδώ πέρα μια εβδομάδα. Εντάξει, υπάρχει υπερβολή πάντα, δυστυχώς. Αλλά και όταν δεν το περιμένεις, γίνεται ο κακός χαμός. Όσον αφορά πάντως το καιρό, πρέπει να πω κάτι. Πριν κανένα μήνα, συζητούσαμε με τον κύριο Καντερέ. Τον ξέρετε όλοι, έτσι, τον μετεωρολόγο εμβληματικός από την εποχή που η ΕΡΤ υπήρχε μόνο. Η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ υπήρχαν μόνο στα ραδιο τηλεοπτικά πράγματα της χώρας. Που σημαίνει ότι έχει τεράστια εμπειρία. Τι μας έλεγε λοιπόν? Μας έλεγε πολύ απλά ότι δεν υπάρχουν τα μέσα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην υλικοτεχνική υποδομή και στη στελέχωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Έχουμε συζητήσει κατά καιρούς με μετεωρολόγους, λένε ότι δεν έχουμε ραντάρ. Ραντάρ, δηλαδή αυτά τα ειδικά καιρικά ραντάρ, τα οποία τι κάνουν? Αυτά τα ραντάρ μπορούν να ανιχνεύσουν το πώς κινείται η κακοκαιρία όταν πλέον πλησιάζει πολύ κοντά μας. Έτσι. Και να δουν και την έντασή της. Και σημαίνει ότι δεν προετοιμάζεσαι και καλύτερα. Και κάνεις και μια οργάνωση καλύτερη όταν είσαι στην πολιτική προστασία. Άρα είναι κάτι απαραίτητο.

0: Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναπούμε. Θα αναφερθούμε και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο. Πρέπει να σας πω, να στείλω καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, χρόνια τώρα της παρέα μας, στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Τελικά λέει, με τέτοια κρίση στα καύσιμα, η πρωτοψάλτη λέει, το άνοιξε εκείνο το βενζινάδικο στα σύννεφα. Μήπως ξέρουμε τιμές. Καλημέρα στην ταξιδιώτες. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Παναγιώτης έχει ρίξει και ιδέα να συναντηθούμε, λέει. Να συναντηθούμε, λέει, εκτός. Δεν ξέρω, παιδιά, οργανώστε το. Εγώ μέσα είμαι, να ξέρεις. Οργανώστε το να συναντηθούμε. Επίσης, καλημέρα, καλημέρα στο Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάω σπίτι, λέει, σχόλασα. Κύριε Μαντενίδη μου, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Όταν μας στέλνετε ένα μήνυμα και μας ρίχνετε ένα... πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, μας βρίζετε, μας λέτε τα διάφορα σε τρία mail, όχι σε ένα. Έτσι, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Πετράν από τη Δράμα. Γεια σου ρε Πέτρο, δύναμη. Να σε καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Νικολέτα μου, καλό πρωινό να έχεις. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι και σε σένα. Καλημέρα λέει παρεάκι, υπέροχο, καλή εκπομπή, όλα τα καλά. Επίσης στην Παναγιώτα, στο Στέλιο, γεια σου Στέλιο μου, καλή δύναμη και σε σένα, στο Στέλιο των Ευσταθίου. Επίσης καλημέρα, καλημέρα στο Θανάση, στον Ανδρέα που στέλνει τις ευχές του για καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας λέει, πάω για δουλειά λέει τώρα, αλλά είμαι αρματωμένος, λέει, έχω πάρει μαζί μου το ηθικό μου, το ακμαίο και την αισιοδοξία μου. Να τα, αυτά είναι τα ωραία. Έτσι ξεκινάμε ρε παιδιά, άμα δεν πάμε έτσι δεν κάνουμε τίποτα να ξέρετε. Καλημέρα στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου Λεωνίδα μου, να είσαι καλά αδερφέ, καλό πρωινό όπως πάντα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Νίκο τον φίλο μου τον Γκέκη, τον Νίκο τον Γκέκη, γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ο Σωτήρης, Σωτήρης ο Λιμπεράκης στέλνει το... Πρόσεξε τώρα, Σωτήρης και Λιμπεράκης. Λοιπόν, καλημέρα στον Κοσμά. Γεια σου βρε Τάσο μου. Υγεία πάνω απ' όλα μου λέει, και δύναμη για να ανταπεξερχόμαστε στα δύσκολα. Αυτό είναι και το δικό μου το σύνθημα φίλε μου. Να σε καλά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν δείτε κάτι στον δρόμο που σας προβληματίσει παιδιά, είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την επαφή, να ειδοποιούμε. Πώς το λέγε, ειδοποιεί, αρε Καραβάγκο. Καραβάγκο, το φελέχι μου. Ειδοποιήστε, παιδιά, για να προφυλαχτούμε, να αλληλοπροφυλαχτούμε δηλαδή. Αυτό. Πώς θα γίνει.
1: Ειδοποιεί, αρε, ότι ξαναπιάνουμε δουλειά.
0: Ειδοποιεί, ειδοποιείτε, ρε, παιδιά. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Ο Παντελής λέει. Πρωί-πρωί λέει, τι να πω, δεν πάνε να έχουν γίνει αλκοτέστ, δεν πάνε να έχουν γίνει όλα αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε τα δυστυχήματα στην τηλεόραση. Πάλι λέει πρωί-πρωί, μία κυρία η οποία οχτάρια έκανε όταν βγήκε από τα μάξη, έπεσε πάνω σε κολόνα. Πάλι καλά που βγήκε και έκανε και οχτάρια, γιατί θα μπορούσαμε να μην είχε βγει καθόλου, φίλε Παντελή μου.

Λοιπόν, βροχούλα έχουμε και εμείς έξω, ε. Βροχούλα έχουμε. Οπότε προετοιμαστείτε. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πέσει μέσα, θα έλεγα. Θα έχουμε αυτή την επιδείνωση του καιρού. Όχι φοβερή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα είναι έτσι ένα βροχερό πρωινό, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Σας είπα όμως ότι εκεί στην Πάργα, στην Ήπειρο, είχαμε καταστροφές. Έτσι. Δηλαδή είναι κάποια ζητήματα. Τοπικά τώρα θα υπάρξουν αυτά, παιδιά. Κάπου θα έχουμε δηλαδή ένταση των φαινομένων μεγάλη, κάπου τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ό,τι αλλού. Δεν είναι γενικευμένη κακοκαιρία αυτή. Θυμάστε πριν από κάνα 20ήμερο, λέγανε ότι έρχεται μια μετεωρολογική βόμβα, θα δημιουργηθεί ένας μεσογειακός κυκλώνας. Μπαρούφες. Δεν έγινε τίποτα. Απλά κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε στο διαδίκτυο, καλό θα είναι κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρμόδιοι, αλλά αυτή την τρομολαγνία με βάση τον καιρό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Να σταματήσει, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η κατάσταση αυτή. Μια τρομολαγνία για τα κλικ που λέμε, έτσι. Κλικ. Για να πας εσύ δηλαδή να πατήσεις πάνω και να δώσεις επισκεψιμότητα στο site. Και μου λένε οι άνθρωποι φίδια. Μόλις μπαίνεις μέσα λένε ότι δεν, ουσιαστικά δεν έγινε και τίποτα φούλο. Λοιπόν. Διάλειμμα, διάλειμμα, ακούμε τον καιρό. Ξαναρχόμαστε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Από τον καιρό θα τον ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον καιρό. Θα τον πεις. Θα ακούσουμε την ώρα, όχι τον καιρό. Είναι καιρός να ακούσουμε την ώρα. Και πανερχόμαστε. Παρτά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
9: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας, οικονομικός σχεδιασμός.

0: Που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
4: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: 2000 FM.

Α, εδώ είμαστε. Αψού, ναι. Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες που πάτε για δουλειά. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια. Ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που μας αναμεταδίδουν αυτή την ώρα στην Αλεξανδρούπολη, είναι ο Σφαιρικός 99,3. Στην Καβάλα, ο Λόμπι FM στα Ιωάννινα, ο Ιχώ. Ζάκυνθος, Σίγμα 97,6. Τρίκαλα, Ράδιο Ζυγός 100. Κος, Έκφραση 97. Αγρίνιο, Αντένα Σταρ. Ηλία, Ιόνιον FM. Κόρινθος, Info Radio 102. Στη Λακωνία, γεια σας κορώνες μου. Αντένα Νότιας Ελλάδας, 97,2. Και φυσικά, καλημέρα από το Διδημότυχο μέχρι το Καστελόριζο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά και όπου υπάρχουν Έλληνες και μας ακούτε, είτε είναι Αυστραλία, είτε είναι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Ευρώπη, στην Ξενιτιά γενικά. Να είστε καλά παιδιά. Παναγιώτης Χάλαρης, διοικητής των Αιτών Ιχοληπτών, κρατεότατος, είναι επί των επάλξεων και επί της κονσόλας, ρυθμίζει μαεστρικά όπως έχουμε πει. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επιλέγει ο μέγας γνώστης της μουσικής τέχνης και απόλυτος γευσιγνώστης Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Να, ιδιαίτερη καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Να, είναι εκεί ήδη η Αναστασία Νεοφωτίστου. Καλή δύναμη, λέει τηλέμαχε. Να σε καλά, Αναστασία μου. Και σε όλους τους συναδέλφους και στον Παναγιώτη και σε όλους τους συναδέλφους εκεί που μας ακούνε και μας στηρίζουν. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και σήμερα να σας πω ότι η εφημερίδα μας έχει φυσικά μαζί της το Current Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Και βλέπω πρωτοσέλιδο Next Gen Top Guns. Έτσι, τα φοβερά εργαλεία του, που έρχονται της επόμενης γενιάς. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το πολιτικό πεδίο. Αντώνης Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Διαβάζω στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη. Το επιχείρημά του, λέει, θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Μάλιστα, αν και είναι δύσκολο να το διατυπώσει στο δημόσιο διάλογο του μέσω τρίτων και στην προσπάθεια του να πείσει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την original Νέα Δημοκρατία, θα αφήνει να εννοηθεί ότι εφόσον του δοθεί δύναμη και καταφέρει να απαλλάξει το κόμμα από το Μητσοτάκη, την επομένη των εκλογών δεν θα διστάσει ακόμα και να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματός του. Οπότε, Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Διαβάστε επίσης, κυρίες και κύριοι, στα Παραπολιτικά. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της ZPO, Αντώνη Παπαργύρη, για τις δεξαμενές από όπου ψαρεύει ψήφους ο μεσίνιος πολιτικός. Σε περίπτωση μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες, ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι, οι αιτίες και το παρασκήνιο, γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με τον Μητσοτάκη. Ο κανένας, ξέρετε, ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργία. Ο κανένας. Ναι, ναι. Πρωτοτυπίες, καμπάνια animation με το Μητσοτάκη σε μορφή κόμικ, τι ετοιμάζουν στην Πειραιώς προεκλογικά, παρασκήνιο στον αστερισμό των κολλητών το κόμμα Τσίπρα. Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί ξαναπήρε το όπλο της και πυροβολή, και πολύ καλά κάνει βέβαια. Βγάζει βιβλίο και γράφει για όλους η Ντόρα Μπακογιάννη. Γιάννης Τουρνάρας, αν οι εκλογές τιμήσουν 2012, θα έχουμε θέμα. Αλέξανδρος Εξάρχου, στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σκορπιός, 13 χρόνια μετά, ο παράδεισος που μένει στα μπετά, γιατί εμφανίζει καθυστερήσεις παρότι σημειώθηκαν κεφαλαιακές κινήσεις εταιρείας και ξεκίνησε μερική τουριστική αξιοποίηση του. Πρόσωπα κλειδιά, πώς ενώνουν δυνάμεις Sky Καθημερινή, Θεσσαλονίκη, Νέα Αθλητική Εφημερίδα από το Φιλιππάκι, στη Λιμίδια του Secret είναι όλα αυτά. Λαύρε Ντιάδη, στα Σκαριά, η επανέκδοση της Ισοτιμίας και σχέδια στον Αντένα, το Καλημέρα Ελλάδα ψάχνει παρουσιάστρια.
Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στην απογευματινή. Επιχείρηση μεσαία εισοδήματα. Η Κεραμέως ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Το πλάνο για αναδιάρθρωση της μισθολογικής πυραμίδας. Έκρηξη, σοκ και δέο στην πλάκα. Θάνατος Μαζονάκη. 12 φορές που στο ιατρείο της Καρνεάδου βιάστηκε η κοινή λογική. Λευκός οίκος, σόου, τραμψη, χωρίς σημαντική συμφωνία στα μεγάλα μέτωπα. Ελαιόλαδο, σοδιά ρεκόρ φέτος και βαθιά ανάσα για τους καταναλωτές. Εκτιμήσεις για συγκομιδή 330.000 τόνων στα 3,80 το κιλό, αλλά η ελαιοπαραγωγή πιέζονται από τα κόστη. Συναυλία ορόσημο, υπερπαραγωγή εκατομμυρίων για τη Δύση στο ΑΚΑ. Το κόστος του σόου θα ανέλθει στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα λεφτά η κατασκευή της σκηνής 360 μερών. Να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δύσκολο χειμώνα, είπε ο Μητσοτάκης στο Bloomberg. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι χώρα ταραχοποιός των μηνύματα από τον ΟΗΕ. Η Ευρώπη και ο κόλπος ενώνουν τις δυνάμεις τους. Europe Gulf Forum στη Νέα Υόρκη. Και γράφουν στην εφημερίδα απογευματινή σήμερα με Νέλο Στασιόπουλος, Λάμπρος Καλαρίτης, Νίκος Σίμος, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Γιώργος Κατσίγιανης και Έλενα Χατζόγλου. Στο καρφί. Γαλάζιος εμφύλιος και καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές, σε εισαγωγικά. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα, γράφει ο Βασίλης Κουρής. Ωραίο. Το παράδοξο της αυτοδυναμίας και ο γόρδιος δεσμός των συνεργασιών. Από το νερό του Καματερού στην κβαντική ιατρική. Και φυσικά Νάντια Γιαννακοπούλου, το Πασόκ μπορεί να κοιτάξει κατάματα τη Νέα Δημοκρατία. Να με τη ματιάσει μόνο. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη ως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέση στα ψηφοδέλτια, όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. On time Σαββατοκύριακο, ποιοι επώνυμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο ρόλος του υπνοτιστή και οι διάλογοι με τη γιατρό πριν και μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές μιλούν για τις επισκέψεις τους. Η μεγάλη συναυλία στο ΑΚΑ, η Οριάνθη, σκηνή 360 μοιρών και οι οδηγίες προς το κοινό. Αντώνης Ρέμος, στα δικαστήρια με γνωστή influencer, ζητά να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Νταϊάν, ο άνδρας μου είναι ερωτευμένος με τον υπηρέτη του, τι αναφέρει ο αδελφός της πριγκίπισσας Charles Spencer στο νέο του βιβλίο. Όπα, χαμός. Ο Στέφανος Κασελάκης στο Κάσερ Όρτρα. Τι, θα το παρουσιάζει μαζί με την κυρία Μυραράκη. Α, όχι, όχι. Θα τους αναγκάσω, λέει, να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Λέει λίγο πριν τη δημοπρασία. Αυτά είναι. Βρίσκει το ρόλο του σιγά σιγά. Η νέα ζωή μετά το διασύγιο και η απώλεια της Αλεξάνδρας. Ντέμις Νικολαίδης, η εξομολόγηση για το χωρισμό του και η δύσκολη περίοδος που ακολούθησε. Τα νέα. Το στοίχημα του καλωδίου, στοίχημα 1-2 χ. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές και φάκελος ακροδεξιά, ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα. Οι αιτίες, τι προκάλεσε την τραγωδία στην πλάκα. Και σπάνιο αρχείο οικογένεια Στάγκεσερ στους δρόμους Αθήνας του 19ου αιώνα. Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα κεντροαριστερά. Το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ. Μόνο το 25% θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Γιατί είναι πλειοψηφικό το ρεύμα για κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κύματα, κόμματα του χώρου. Κύματα. Συνεντεύξεις του Παύλου Γερουλάνου, του Χάρη Καστανίδη και του Σημεών και Δίκαιογλου και Κωστής Χατζηδάκης χάρισε δισεκατομμύρια στη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω της παραγραφής. Κυβέρνηση, η Ντόρα προκαλεί ταραχή στο Μαξίμου. Ελλάδα-Τουρκία, η νέα σκακέρα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της πλάκας, μάχη με τον χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες, η επιστολή των κατοίκων που έμεινε αναπάντητη, τι ισχύει με την εσωτερική κατάσταση αερίου. Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ, υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο. Ξαναλέω, υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο. Πάμε για δις δηλαδή, χαλαρά. Λοιπόν, καλό θα είναι πάντως να επιστρέψουν κάποια χρήματα στον κόσμο που μέσα από αυτά που πληρώνει στο βενζινάδικο, πραγματικά δηλαδή, κλαίει ψυχή σου να δίνεις τα 50 και να μην γεμίζει, όχι να γεμίζει, να μην φτάνει στο μισό ρε παιδιά, ούτε στο μισό.

Τα είπε όλα νομίζω, έτσι. Αυτό είναι. Τώρα βέβαια με τα πόδια να πας, θα πρέπει να γίνεις καταδρομέας. Δηλαδή να μπορείς να κάνεις αυτό που λέγαμε καταδρομέας πεζοναύτης, το πορεία βολή, 55 χιλιόμετρα. Γιατί υπάρχουν και δουλειές που είναι πολύ μακριά, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στην καθημερινή μετά το ωραίο, έτσι που μας επιφύλαξε ο Παναγιώτης. Το ρίξε ωραία, γεια σου ρε πάνε. Καθημερινή λοιπόν, ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας, η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα του ΦΠΑ και νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ. Έλας. Ριζοσπάστης με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, στρατηγείο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις στο πάρκο Τρίτσι. Και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, προγραμματισμός δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κορμανωτικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Προγραμματίστε, παιδιά. Ο λόγος, όχι πρόοδος με απειλές. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία των ΟΗΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. 30 πότε έχουμε, Τετάρτη. Ναι. Εστία. Δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάς μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπουργός Εξωτερικών Μικρομεσαίας Χώρας εδήλωσε στον Καναδά. Πρωτοφανής γκάφα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα. Υπενιγμή και για το παράδοξο του βέτο στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος. Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Θετική αναμένεται εισήγηση από το ηλεκτρικό συνέδριο στη δίκη της 7ης Οκτωβρίου για αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις. Τι θα κερδίσουν οι συνταξιούχοι από τη μείωση των κρατήσεων. Στο τραπέζι Trump C, δασμοί, AI και σπάνιες γέες και πανελλαδική έρευνα παραβατικότητα νέων γεννάει έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. Κόντρα, το Μαξίμου σκανάρει τους υποψήφιους του Σαμαρά. Οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρές πιέσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε όσους φλερτάρουν με το ίδρυση κόμμα και έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Αγωνιώδεις έρευνες στα ερείπια του κτίριου στην Πλάκα και απογοήτευση στα νοικοκυριά. Πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα για τις βασικές ανάγκες. Δημοκρατία. Η διαιτητή συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πανηγυρίζουν οι γείτονες σε κοφαντική σιωπή από την Αθήνα στα νέα τουρκικά τελεσίγραφα μετά τη στημένη παράσταση στον ΟΗΕ. Δέσμιο του Αφινιαζόνη Γεωργιάδη του Μαξίμου. Europe Gulf Forum, Ευρώπη και κόλπος ενώνουν δυνάμεις. Και έρευνα βόμβα της Ελστάτ, 1.820 ευρώ το μήνα για τα βασικά θέλει ένα νοικοκυριό. 60 πλάσι, εφημερίδα των συνταξιούχων. Δώστε λύση εδώ και τώρα στην αδικία με τις χείρες. Ως συνήθως η κυβέρνηση με την νομοθετική παρέμβαση απέκλεισε αδικά, παράνομα και αντισυνταγματικά τις χείρες και τους χείρους πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρωτοφανής η αστοχία στην νομοθετική παρέμβαση της Κεραμέως που άφησε εκτός και ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Απαιτούμε τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Γιάννης Παπαγεωργίου, πρόεδρος του κόμματος των συνταξιούχων. Κεφάλαιο. Επιστροφή του πολιτικού κινδύνου στην οικονομία. Διεθνές οίκοι προειδοποιούν ότι ο εκλογικός κύκλος μπορεί να πλήξει δημοσιονομικά τη χώρα. Ζητούν διατήρηση σύνεσης στα δημόσια ταμεία. Χρηματιστήριο, η επόμενη στόχη μετά την αναβάθμιση. Θεσσαλονίκη, μεγάλες αστικές αναπλάσεις. Και μεγαλομανία του Τραμπ απειλεί τον κόσμο. Ναυτεμπορική. Φόρο 49,5% στη ρευστοποίηση κρύπτος. Γιατί η ΑΔΕ χαρακτήρισε τα ποσά προς αύξηση περιουσίας. Έλα ρε παιδί μου, πάμε τώρα. Ελεύθερη ώρα. Συνέντευξη με τον ηρωικό δικηγόρο Γιάννη Ζωγράφο. Δεν λήγουν οι μπλε ταυτότητες. Για όσους είχατε μία έτσι αυτή, δεν λήγουν. Τι ισχύει σήμερα για τη χρήση τους στις συναλλαγές με το δημόσιο και στα ταξίδια. Ο διακεκριμένος ποινικολόγος αναλύει διεξοδικά το ζήτημα των νέων ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού, εκφράζοντας τις απόψεις και τις έντονες επιφυλάξεις. Μάλιστα. Τύπος Θεσσαλονίκης. Αυτοψίες για 70 κόκκινα ιατρία ξεκινούν οι έλεγχοι και στη Θεσσαλονίκη. Χρήσιμη πλατφόρμα MedWatch σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, την κυρία Μαρία Χατζηδημητρίου. Xi Jinping και Τραμπ. Θερμή υποδοχή καυτά θέματα. Έκρηξη στην πλάκα, έρευνες για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων. Εντός του Οκτωβρίου, κοινές περιπολίες από Ελλάς και Δημοτική Αστυνομία. Δρόμοι της μουσικής στο κέντρο της πόλης μεταμορφώνεται σε μια ανοιχτή σκηνή. Και τελειώνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων με την Αγκρέντα.
Μία και έξω Δεκέμβριο πληρωμή τσεκ για όλους. Μόνο εκκρεμότητες του 2025 θα επιστωθούν τον Οκτώβριο και ηλεκτρονικά χωρίς ποινή τα χειρόγραφα ενοικιαστήρια. Τα φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε και σε λίγο θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή επιχείρηση μεσαία εισοδήματα το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση μισθών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Βομβαρδισμένο τοπίο η πλάκα. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για αγνοούμενους. Τι προκάλεσε την καταστροφή. Θάνατος Μαζονάκη. Οι 10 φορές που δολοφονήθηκε η κοινή λογική στο ιατρείο της Καρνεάδου. Αποκάλυψη σοκ στην κατάθεση της νοσηλεύτριας. Ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε. Έπρεπε να είναι φορτισμένος. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, αν βγείτε έξω, η ομπρέλα είναι απαραίτητο σήμερα. Δεν είναι καθόλου αξεσουάρ, είναι απαραίτητη. Έχει ξεκινήσει η βροχή εδώ στην Αττική. Εντάξει, δεν είναι καταιγίδα, αλλά είναι αρκετά έτσι δυνατή, ποτιστική και λίγο παραπάνω, θα έλεγα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μου έχει στείλει κάτι φοβερές φωτογραφίες. Αυτό είναι ξημέρωμα στα Χανιά, Βαγγέλη μου. Απίστευτο, έτσι. Φοβερά χρώματα. Κόκκινο, πορτοκαλί, μοβ, μπλε, όλα τα χρώματα. Γεια σου Ελίση, η κυβέρνηση λέει δεν είχε πει ότι θα αντικατασταθούν τα τρόλια με λεωφορεία σιγά σιγά. Είχαν αρχίσει να ξυλώνουν κάποιες γραμμές στον Πειραιά, αν θυμάμαι καλά. Τελικά το ξανασκέφτηκαν. Εγώ δεν είμαι υπέρ της αντικατάστασης. Είχα ακούσει τον κύριο Βαλιώτη στο σταθμό σας να λέει ότι τα τρόλια είναι made in Greece και το πιο οικολογικό μέσο μαζικής μεταφοράς. Αλλά από συνέπεια οι Ελλήνες πολιτικοί άλλο τίποτα, λέει ο Ελίση. Δεν έχω ακούσει κάτι. Θα το ψάξουμε όμως. Επίσης, ο φίλος μας ο Νίκος λέει: πού στέλνουμε φωτό στη φόρμα, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ναι, μέσω του Live 24 δεν υπάρχει δυνατότητα. Στο radio-papaki-parapolitica.gr. Radio-papaki-parapolitica.gr. Μπορείς να στείλεις τις φωτογραφίες σου. Καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα, στο Αίγιο. Γεια σου, Σάκη μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και σε σένα, αδερφέ μου. Να σε καλά. Επίσης. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Τασούλα που στέλνει τις ευχές της και τα φιλιά της. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος Ορασούλης από το Ρέθυμνο της Κρήτης, με εικόνα του φεγγαριού που δεν έχει ακόμα δύσει. Εντάξει, έχει περάσει κάποια ώρα από τη μέση τη φωτογραφία και είναι σαν ήλιος που ανατέλει, παιδιά. Τόσο μεγάλο το φεγγάρι, είναι έτοιμο να δύσει. Και εκεί φοβερά χρώματα στο Ρέθυμνο, καθοδόν μας στέλνει φωτογραφία. Θα κάνουμε διαγωνισμό φωτογραφία σε λίγο, παιδιά. Υπέροχες φωτογραφίες μας έχετε στείλει. Υπέροχες. Λοιπόν, ο Δημήτρης Ομενιέρης έχει πάρει την ομπρέλα του και εκείνος. Έχω την εντύπωση ότι έτσι πήγε. Πρέπει να πήγε στο.
1: Βρέχει,
0: με ομπρελίτσα.
1: Με ομπρελίτσα ήρθα.
0: Είναι η πρώτη φορά που συντοναζόμαστε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έχουμε τον ίδιο καιρό, Δημήτρη.
1: Τον κακό μας τον καιρό, δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Ακούω εγώ τι παίζω από κάτω. Ακού λίγο.
0: Γεια, ναι.
1: Παίζω YouTube.
0: YouTube γιατί. Πες γιατί όμως.
1: Για δερμπικό σαν σήμερα λέει.
0: Μπράβο.
1: 1997.
0: Έτσι.
1: Στη Θεσσαλονίκη οι YouTube είχαν κάνει μια φοβερή συναυλία.
0: Έτσι είναι. Οι YouTube οι οποίοι πήγανε λέει και με αιχμή την ημέρα ίδρυσή τους, με την ευκαιρία αυτή, έκαναν συναυλία στο σχολείο όπου ξεκίνησαν όσοι μαθητές κτλ.
1: Α, ωραίο.
0: Ωραίο, ε.
1: Για τα συμμαθητές.
0: Ναι, έτσι λέει. Κάποιοι από αυτούς ήταν συμμαθητές. Η YouTube.
1: Ωραίο, ρε, φίλε.
0: Φοβερό, ε. Δηλαδή, εντάξει, εντωμεταξύ λέει πήγαν στο σχολείο, τα παιδιά λέει λίγα, ωραία, δεν θα κάνουμε μάθημα. Και στέλνανε, λέει, τις ευχές.
1: Στο διαγώνισμα, λέει.
0: Όχι, στέλνανε ευχές, λέει, οι γονείς των μαθητών στους YouTube που έκαναν τη συναυλία. Γιατί φυσικά οι γονείς ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν συμμαθητές τους, έχω την εντύπωση, έτσι.
1: Φαντάζεσαι οι μαθητές να μην ξέρουν ποιοι είναι κάνει YouTube.
0: Δυο όλα πιθανό.
1: Αν και δεν νομίζω.
0: Λες.
1: Εντάξει.
2: 2000 FM. 2000 FM.
0: Θα σου πω το εξής για τη μουσική και της δεκαετίας του 80 και λίγο αργότερα. Όταν καμιά φορά έχω το γιο μου μαζί που είναι στα 17 και ακούει κανένα τραγουδάκι, μου λέει μπαμπά καινούριο είναι αυτό. Όχι, του λέω δεν είναι καινούριο παιδί μου, είναι αρκετά παλιό. Μου λέει ωραία μουσική. Και νομίζω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι είναι μια καλή έτσι, μουσικά δεκαετία και τα 80 και το 90 και ότι κάπου τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα με το τραπ και όλα αυτά. Αλλά. Αν δεν την πούμε πρόοδο τώρα, αυτό κάπω αλλιώ.
1: Λες οι YouTube να πήραν το όνομα του συγκεκριμένου από το Βαβακούλα. Γιατί. YouFoul.
0: YouFoul, ε. YouTube,
1: YouTube. Ναι, Βροχούλα, ο καιρό έχει. Κάπω έχει 2-3 μέρε τώρα, 4 πόσο έχει. Λίγο έτσι κάπω έπεσε θερμοκρασία. Για μένα είναι ο καλύτερο από πλευρά θερμοκρασία καιρό όλων των εποχών στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το. Το φθινοποράκι το οποίο.
0: Δεν κολλάς, ρε παιδί μου, από την υγρασία όμως. Δεν κολλάς,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ούτε κρυώνεις πολύ, ναι. Αλλά ούτε και εκείνη η υγρασία, εκείνη η ζέστη τρακίζει.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είχαμε και κάποιες έτσι καταστροφές έτσι προς τα Βυτικά, στην Ήπειρο, στην Πάργα, έτσι.
1: Σ' άκουγα νωρίτερα, εγώ δεν αναφέρθηκα ακόμη σε αυτά. Ναι. Τα πει αργότερα η Βυργινία.
0: Α, θα τα πει η Βυργινία. Τα χαιρετίσματά μας στη Βυργινία. Καλά, έχετε δύναμη εκεί, ομάδα δυνατή, έτσι. Μπράβο.
1: Δεν το συζητώ, φίλε.
0: Έχετε την καλύτερη ομάδα συναδέλφων που έτσι Θεσσαλονικιών και όχι μόνο συναδέλφων. Μια πολύ, πολύ δυνατή ομάδα και είναι μεγάλη τύχη για την πόλη που έχει τέτοιους επαγγελματίες ικανούς.
1: Για να μην κακοχαρακτηριστώ προσωπικώς. Εξαιρώ τον εαυτό μου. Είμαι ο τελευταίος στοχός του αμάξι. Το ραδιόφωνο, ο στάτους δηλαδή σήμερα, αφότου ξεκίνησε και σταδιακά. Είναι ραδιόφωνο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει, το λέω ειλικρινώς, δεν έχει να ζηλέψει από κανένα μέσο.
0: Ούτε
1: παρόλο
0: από την Αθήνα.
1: Δεν διαθέτει, ούτε από την παρόλο που δεν διαθέτει τα μέσα της Αθήνας, τον αριθμό των εργαζομένων κλπ. Mm-hmm. Το απαρτίζουν, εξαιρώ τον εαυτό μου, σου λέω έτσι για να μην θεωρείς, το λέω για μένα, τον απαρτίζουν συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και το λέει ο κόσμος.
0: Και φαίνεται αυτό. Φαίνεται Δημήτρη, δεν μπορεί να κρυφτεί όταν γίνεται σωστή επαγγελματική δουλειά. Ο Άρης ο Παπηδάκης εδώ φωνάζει, ο Χάλαρης, ξέρεις το.
1: Ναι, ξέρω. Τον Άρη τον αγαπάτε όλοι εκεί. Αυτό ναι, έχω διαπιστώσει.
0: Ισχύει.
1: Είναι ένα εξαιρετικό, και εμείς τον αγαπάμε. Ένα εξαιρετικό παιδί. Θα έρθει σε λίγο, σε 9 η ώρα, 10.
0: Αναλαμβάνει. Έχει κούπα.
1: Μετά από μένα είναι ο Άρης, ναι. Τώρα κοίταξε να δεις. Εμείς τώρα δεν μπήκα ακόμη στα βαθιά. Ξέρεις τώρα πρωί λίγο πιο χαλαρά το πηγαίνω, αλλά σε λίγο θα πιαστώ λίγο με τα κεντρικά ζητούμενα. Ναι. Αλλά έπαθα έτσι ένα μικρό σοκ, γιατί τον εμπιστεύομαι, από τις δηλώσεις του Γκέιτ για τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι
1: οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι ουσιαστικά είναι πρωτοπόροι και αυτοί την εφήβραν. Έτσι, όλοι αυτοί την εφήβραν. Σήμερα έρχονται και λένε, αφού την άφησαν ελεύθερη να κατακλείσει τον πλανήτη. Λένε με τόσο μεγάλη ευκολία, ξέρετε, μπορεί λέει να πεθάνουν και 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι.
0: Απίστευτο.
1: Γιατί λέει ο Bill Gates, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η σύγχρονη τεχνολογία είναι στα χέρια κακών ανθρώπων. Και δεν το βλέπατε.
0: Πέραν αυτού, Δημητρή, είναι και το άλλο. Η σύγχρονη τεχνολογία και στο παρελθόν έχει περάσει στα χέρια κακών ανθρώπων. Βλέπε Χίτλερ.
1: Ατομική
0: έτσι,
1: βόμβα.
0: Ατομική βόμβα. Όλα αυτά που συνέβησαν όμως είχαν, αν θέλεις, υπήρχε και ένα μέτρο, ρε παιδί μου. Υπήρχε η ισορροπία του τρόμου στα πυρηνικά. Υπήρχαν κάποια πράγματα δηλαδή που κρατούσαν το μέτρο και την ισορροπία. Και ας είχε ξεφύγει η ανθρωπότητα. Τώρα τα πράγματα είναι τέτοια που μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μαζεύεται το πράγμα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα ξέρει τα πάντα από την ψυχοσύνθεσή μας, από τις γνώσεις μας και θα μπορεί όλο αυτό κάποια στιγμή δηλαδή θα πει μα είναι και περιττοί οι άνθρωποι, αυτοί κάνουν κακό στο πλανήτη, οπότε ας τους εξολοθρεύσουμε. Ή να πει το εξής, αυτός ο πλανήτης δεν μπορεί να θρέψει παραπάνω κόσμο και 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πρέπει να εκμηδενιστούν. Γιατί για το καλό της ανθρωπότητας. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό βγαίνει ο Τραμπ και λέει. Βγαίνει ο Τραμπ και μέχρι και ο Τραμπ, ας πούμε, βγαίνει και λέει να μπουν κανόνες. Εντάξει, βέβαια τα ακούς από τον Gates, ο οποίος και την προηγούμενη εβδομάδα το είχε πει στους Times. Το είχαμε αναδημοσιεύσει εδώ στην εφημερίδα Παραπολιτικά, γιατί έχουμε συνεργασία με τους Times. Και χτύπαγε πάλι το καμπανάκι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω με τι ρυθμούς κινούνται, ας πούμε.
1: Έχω την εντύπωση πλέον είναι αργά. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να διακόψει αυτή την φρενήρη κούρσα ταχύτητα με την οποία τρέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά επικίνδυνο για πολλούς λόγους. Ο πιο αγνός είναι η απώλεια θέσεων εργασίας από τους λόγους που φοβάμαι εγώ. Εδώ δεν στέλνει στην Αυστραλία. Αν αύριο δηλαδή κινητοποιήσει ένα μηχανισμό τον οποίο δεν μπορεί να ελέγξει γιατί τον προγραμμάτισε με τρόπο τέτοιον, ώστε από μόνο του να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθειά σου να τον ελέγξει, τι γίνεται. Γιατί υπάρχει, μου το έλεγε τις προάλλες ένας πολύ καλός συνεργάτης της εταιρείας DotSoft εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία κάνει φοβερή δουλειά. Ναι. Μου λέει ότι μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να δημιουργήσει κάτι το οποίο να του δώσει τέτοιο προγραμματισμό, τέτοιο software. Που να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια να το διορθώσει όταν θα πάει να κάνει ένα λάθος ενδεχομένως και εγκληματικό. Και να πρέπει μόνο να το σκοτώσει, εισαγωγικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει σκοτώνω τεχνητή νοημοσύνη. Για τέτοια πράγματα, στα οποία εγώ νιώθω πολύ μικρός, πολύ λίγος, ελάχιστος.
0: Η νόμη του Ασίμοφ πάντως είναι πλέον ξεπερασμένη. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και πλαίσιο και θα πρέπει να περάσει στον έλεγχο των κυβερνήσεων πλέον το συγκεκριμένο όπλο, και θα έλεγα αν υπάρχει και κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι υπερκυβερνητικό, υπερτοπικό, παγκόσμιο, το οποίο να την ελέγχει, γιατί δυστυχώς θα έχουμε τέτοιους ανταγωνισμούς. Δηλαδή θα κερδίζουν τον πόλεμο ή θα κερδίσουν τα ενία της ανθρωπότητας ή θα κερδίσουν και εγώ δεν ξέρω τι, Δημήτρη, αυτοί που θα έχουν το καλύτερο μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή αυτό είναι αρμαγεδόνας αν το καλώς σκεφτούμε. Αν δεν μπουν κανόνες, αν δεν μπουν και δεν ξέρω τώρα και πώς θα. Και, τι κανόνες είναι αυτοί και αν θα μπορούν να ισχύσουν και να εφαρμοστούν.
1: Εγώ δεν φοβάμαι πάντως, πρέπει να σου πω. Έχω στο κοινοβούλιο μπιμπίλα. Σωστά. Καθαρίζει η Μουγάδα. Δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι. Είναι fake news. Δεν μπορεί να διακρίνει αν μια φωτογραφία είναι πραγματική ή όχι. Αυτός εμένα θα αναλάβει τεχνητή νοημοσύνη όταν λέω ο κάθε μπιμπίλα.
0: Εντάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με βάση τα διαβαθμισμένα και αδιαβάθμιτα του Πενταγώνου υπάρχουν πάρα πολλά UFO τα οποία κυκλοφορούν, πολιτικά UFO. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν δεν μιλάω.
1: Εντάξει, αυτά κυκλοφορούν γιατί εμείς τα κυκλοφορούμε. Εμείς τα παίρνουμε αγκαλιά και τα μοιράζουμε στις γειτονιές. Μεγάλη κουβέντα. Τηλέμαχε το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
3: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε.
4: Να προσέξετε την πόρτα.
0: Έτσι.
1: Χάρη κλείνετε, φίλε.
0: Δεκαετία του 80.
1: 80, 70, πότε ήταν. 80 και 70.
0: Όχι, είσαι πολύ πίσω. 79-80.
1: Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
0: Εκεί, αυτό στα λέω. Ξεκίνημα.
1: Βενζινούλα, πόσο πληρώνετε εκεί κάτω?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ την έβαλα σε φτηνό βενζινάδικο, σχετικά φτηνό, 2,165 αν θυμάμαι καλά.
1: Τζάμπα, ρε,
0: τζάμπα την έβαλα, ναι. Το γέμισα, πρέπει να το ξαναβάλω. Το γέμισα προχθές, πρέπει να ξαναβάλω. Έχω φτάσει εκεί που πληρώνα για τη βενζίνη γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Έχω ξεπεράσει τα 185 ευρώ κινούμενος με τη μηχανή και κάνοντας
1: με
0: έτσι,
1: τη μηχανή κιόλας.
0: Ναι, και ναι. Κάνοντας, Δημήτρη μου, γύρω στα 300 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Έτσι, ναι. Χοντρικά τόσο.
1: Εγώ χθες το μικράκι μου, στο σμαρτάκι με το οποίο κινούμε, γιατί το άλλο το έχω σε...
0: τα ίδια και με τη μηχανή, μην νομίζεις.
1: Ναι, τώρα που να βγάλεις όλο. Λοιπόν, με το σμαρτάκι χθες είχε πάει κάτω χαμηλά. 35 λίτρα πενευτό. Πρώτη φορά έδωσα 60 ευρώ για να το γεμίσω και όταν μπήκα στα μάξι, λέω παλιά με 60 έκανα βιολογικό καθαρισμό. Ρε, φίλε,
0: ναι, ένα πράγμα. Πραγματικά. 60 ευρώ για το σμαρτάκι. Έτσι,
1: 35, για το σμαρτάκι. 33 λίτρα το παίρνει.
0: Σκάρτα 35.
1: Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο επειδή. Με γνώρισες από κοντά, τα είπαμε. Εγώ απεχθάνω με το λαϊκισμό τους δημαγωγούς και την φθηνή δημοσιογραφία.
0: Συμφωνώ.
1: Και δόξα Θεώ, από μεγαλοδημοσιογράφους δυστυχώς έχω πολύ φθηνή δημοσιογραφία να παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα και λυπάμαι πραγματικά περισσότερο για εμάς, για το συνάφι μας, παρά για τους πολιτικούς, γιατί η πολιτική είναι και μέρος της δουλειάς τους να λένε ψέματα και να παραμυθιάζουν τον κόσμο. Δυστυχώς το κάνουμε κι εμείς. Παρακολουθώ πάρα πολύ τι συμβαίνει με τις τιμές έξω. Και επειδή μας ακούνε όπως και εσάς στο εξωτερικό, πολλοί Έλληνες μου στέλνουν φωτογραφίες, ενημέρωση κτλ. Χθες, προχθές, μου ήρθε φωτογραφία από βενζινάδικο σε αυτοκινητόδρομο όμως, έτσι, γιατί στο αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία οι τιμές είναι ακριβότερες και εκεί οι τιμές αλλάζουν στη διάρκεια της ημέρας πολλές φορές. Μου ήρθε τιμή 3,08 δίζελ κίνηση. 3,08 ευρώ.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή,
1: στην Γαλλία, στη Γαλλία την Κυριακή σημειώθηκε ρεκόρ όλων των εποχών, 2,41 για τα δεδομένα της Γαλλίας. Η πρώτη αντίδραση βέβαια του λαϊκιστή δημαγωγού θα είναι σε αυτό που λέω, ότι άλλοι οι μισθοί της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας. Συμφωνούμε απολύτως. Εδώ όμως εξετάζουμε τον ρυθμό αύξησης της τιμής των καυσίμων, ο οποίος είναι από μόνος του κάτι. Το ότι πιο εύκολα το αντιμετωπίζει ο Γερμανός, ο Αυστριακός, ο Λουξεμβούργιος το 2,40 και
0: είσαι
1: το 2,50.
0: Είσαι σίγουρος, το αντιμετωπίζει πιο εύκολα. Γιατί το λέω, γιατί και ο καθένας έχει δομήσει τη ζωή του, Δημήτρη μου, έχει δομήσει τη ζωή του με βάση κάποια έξοδα. Δηλαδή, εσύ έχεις κάνει ένα προϋπολογισμό και λες, βγάζω
1: για
0: τόσα,
1: δίνω
0: τόσα, έχω τόσα δάνεια, έχω τόσο αυτό. Δηλαδή. Και αυτοί έχουν τα δικά τους. Δηλαδή και εμείς εδώ βλέπεις ότι δημιουργούμε και εμείς ανάγκες. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Έχουμε 905 εκατομμύρια ευρώ υπέρβαση ΦΠΑ. Δηλαδή τι εννοώ, έχουν εισπραχτεί αυτά τα λεφτά. Αυτά τα χρήματα, εμείς που δεν είμαστε λαϊκιστές, περιμένουμε να τοποθετηθούν και να προσανατολιστούν για να επιστρέψουν με έναν τρόπο το υπερβάλλον ΦΠΑ στον κόσμο που υποφέρει λόγω, ναι, της βενζίνης. Έτσι δεν είναι?
1: Απόλυτο δίκιο έχεις. Γι' αυτό περιμένω να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση τώρα, να ανακοινώσει πότε είναι. 30 του μήνα, πότε
0: 30.
1: Θα ανακοινώσει τα επιμέρους μέτρα. Επίσης, ακούω αυτή τη συζήτηση, γιατί χθες είχα μια πολύ ωραία συμμετέχω σε μια εκπομπή τηλεοπτική στην ΕΡΤ.
0: Στην ΕΡΤ, την έχω δει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή
1: συναλλαγή. Ναι, και οι καλεσμένοι παραγωγοί είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε το εξής θέμα. Ακούγεται με μεγάλη ευκολία αυτός ο πόλεμος εναντίον των δηληστηρίων. Όχι ότι δεν βγάζουν μεγάλα κέρδη. Υπάρχει υπερκερδοφορία, ελεύθερη αγορά. Έχουμε δύο δηληστηρία έχουμε στην Ελλάδα. Και αρχίζει ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Γι' αυτό τα αντιμετωπίζουν εχθρικά. Να πω λοιπόν στον κόσμο ο οποίος ακούει ότι το ένα δηληστήριο από την ποσότητα που δηλίζει το 80% το εξάγει. Το άλλο δηληστήριο από την ποσότητα που δηλίζει εξάγει το 61%. Να πω επίσης στον κόσμο ο οποίος πολύ εύκολα επιτίθεται σε πηγές πλούτου για την Ελλάδα, για όλους μας δηλαδή, ότι αυτές οι δύο μονάδες, τα δύο δηληστήρια άθρηστικα, έχουν το 28% του συνολικού ποσού εξαγωγών της χώρας μας. Και μια χώρα, αν θέλει να στέκεται στα πόδια της, θέλει πολλές εξαγωγές.
0: Άρα λες ότι
1: για να μετριάσει
0: τα πόδια
1: τη διαφορά με τις εισαγωγές. Οπότε να χαλαρώσουμε λίγο, να δούμε λίγο το μεγάλο πίνακα. Τι προσφέρει ο καθένας στον τόπο και τι αρπάζει από τον τόπο. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι, γιατί βαρέθηκα, σου λέω περισσότερο εμάς, τους συναδέλφους, τον συνάδελφο μας, που δεν καθόμαστε να διαβάσουμε δύο πράγματα για να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Συμπεριφερόμαστε σαν τους πολιτικούς. Θέλουμε να τον χαλβαδιάσουμε.
0: Εγώ θεωρώ, Δημήτρη, ότι όταν πεις στον κόσμο την αλήθεια τη δική σου, η οποία όσο το δυνατόν αντικειμενική, τίποτα δεν είναι αντικειμενικό.
1: Με δεδομένα, όχι δεδομένα. Να πω την άποψή μου, λέω τα δεδομένα να δώσω.
0: Μα εσύ είπες να επιστρέψει, ξέρω εγώ, ο ΦΠΑ υπερβάλλον στον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Μην πυροβολείτε τα δηληστήρια. Βρείτε έναν τρόπο να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στον ειδικό φορό κατανάλωσης. Όλο αυτό νομίζω ότι δίνει και μια εικόνα του πώς πρέπει να κινηθούμε. Δηλαδή εδώ δεν είναι σκοπός και δεν πρέπει να είναι σκοπός το να ανακοπεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να πνιγεί και ο κόσμος που έχει ένα βρόχο στο λαιμό. Άρα τι χρειάζονται? Συγκεκριμένα βήματα με την ορθή λογική οδηγό, χωρίς λαϊκισμό, αλλά και την προσπάθεια έτσι να βοηθηθούν οι πολίτες και ο λαός.
1: Μεγαλώσαμε τηλέμαχοι, είμαστε κοντά σε ηλικία. Είμαι λίγο μάλλον μεγαλύτερος από εσένα, από τη μάνα. Λίγο ρε φίλε, εντάξει, δεν είμαι και Μαθουσάλλας.
0: Εντάξει, δεν είσαι και Σωτήρης Ξενάκης.
1: Εντάξει.
0: Θα μ' ακούσει τώρα Σωτήρης Ξενάκης.
1: Δεν πέταγα και τους δεινόσαυρους.
0: Τα αγαπάω πολύ το Σωτήρη.
1: Λοιπόν, είδες με μπέρδες με τις ηλικίες. Τι θα σου λέγανε, και νόμιζα ότι ήταν και σοβαρό. Άρα δεν ήταν σοβαρό. Α, ναι, μπράβο, ναι, γιατί προθέσεις έκανα μια ανάρτηση. Και επειδή είσαι και συμπασχετικός, είδα την ίδια ώρα, είδα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό Ρεάλ. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και έκανα μια ανάρτηση. Λέω φέτος ΠΑΟΚ Άρης, δυνατές ομάδες, αμφότερες. Θα δυσκολευτείτε πάνω να πείτε τους φίλους μου και κάτω τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς στο μπάσκετ. Να ξέρετε. Δεν θα περάσετε εύκολα ούτε στο παλατάκι ούτε στο.
0: Μα νομίζω ότι αυτό θα είναι και ευλογία, έτσι. Γιατί εάν υπάρξει ένα καλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα, τότε αμέσως θα γίνουμε και καλύτεροι στην Ευρώπη όλοι μας. Πέραν του γεγονότος ότι κάποια στιγμή θα απειληθεί και σοβαρά, έτσι, η Αθήνα και ο Πειραιάς από τις ομάδες
1: του. Γνωρίζει ακόμη, γιατί χθες προχθές
0: πότε ήταν. Χτίζεται η υποδομή όμως.
1: Έδειξαν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ότι έχουν και οι δύο θέσεις στην τετράδα στο Final Four από τώρα.
0: Όμως οι βάσεις μπαίνουν τώρα και από ό,τι φαίνεται μπαίνουν καλές βάσεις. Θεσσαλονίκη. Επανακάμπτουν δηλαδή οι καλές βάσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησε η ανάδειξη του ελληνικού μπάσκετ, από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε.
1: Πέστα.
0: Όχι έτσι. Μα τι να πω τώρα. Εντάξει, αν εξαιρέσει την ΑΕΚ που είχε την επιτυχία το 69-67, πότε ήταν.
1: Τρόντζος Αμερικάνος
0: και τα λοιπά. Ναι, βέβαια. Αν εξαιρέσει αυτό, το μπάσκετ ουσιαστικά στην Ελλάδα έγινε και διάσημο και γνωστό από τον Νίκο Γκάλη, έτσι, και τα άλλα παιδιά, και στη συνέχεια από τον. Και από τον ΠΑΟΚ και μετά ενδυναμώθηκε και η Αθήνα. Αλλά εκεί ήταν, πραγματικά εκεί ήταν η κοιτίδα ουσιαστικά.
1: Ναι, εμείς το χαιρόμαστε γιατί θα ξαναζήσουν οι... Εγώ δεν πάω στα γήπεδα. Δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια πήγα μία φορά στη Γαλλία στο Euro, μία φορά πήγα με την Εθνική στο Βελιγράδι. Αυτά. Δεν πάω στα γήπεδα, αλλά παρακολουθώ πάρα πολύ από το σπίτι. Δεν μου αρέσει το περιβάλλον στα γήπεδα, αυτά τα μπινελίκια. Είχα πάει σε ένα φιλικό εδώ στην Θεσσαλονίκη, Άρης Μπενφίκα, πριν από κάποιο διάστημα στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ήταν μικρά τα πιτυρίκια, τα παιδιά μου, ξέρεις ότι παίζουν μπάσκετ και τα δύο. Ήταν μικρούλια, τόσο αδά. Και έκανε και ζέστη καλοκαίρι. Και τώρα ξέρεις, αρχίζουν τα συνθήματα εκείνα με τα αυτά. Εκεί που ο μικρός μου γιος, μου λέει παπά, τι παίζει. Εδώ λέω, άστο, του λέω, δεν θα ξανάρθουν.
0: Κάπως έτσι τον βάφτισα και εγώ το γιο μου στα νάματα του Καραϊσκάκη, ας πούμε, όταν ήταν 4 ετών. Και από τότε πηγαίνουμε, αλλά έτσι πολύ πιο αραιά. Είναι όμως, εντάξει, είναι όμορφη ατμόσφαιρα του γηπέδου, αρκεί να μην ξεφεύγουν. Όταν ξεφεύγουμε, εντάξει, άστο τώρα. Δεν...
1: Εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης, μου λέει, ρώτα το Τηλέμαχο, ο οποίος είναι ωραίο τυπάκι.
0: Αυτά τυπάκι, είναι. Τέτοια τυπάκι. Να μου λένε.
1: Όχι από το τυμπάκι, τυπάκι. Λέει, πες, γιατί μαλώνεται ρε και κάθος στην Αθήνα στη Βουλή. Έχεις εικόνα, γιατί μαλώνε. Η ζωή γιατί μαλώνει με όλο τον κόσμο εκεί κάτω.
0: Γιατί μαλώνει, για να δείξω ότι είναι η καλύτερη ζωή. Τι θες εσύ τώρα, δηλαδή, κατάλαβα. Θα βάλουμε τέτοιο φραγμό στη ζωή. Δεν μπορεί να βάλει κανένας φραγμό.
1: Πολύ μαλώνεται, ρε.
0: Είμαστε.
1: Δεν μας δανείζεται το κοινοβούλιο εδώ πάνω.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Πιο cool, πιο χαλαρά που μας λέει.
0: Τον θες, πώς το λένε, περιπλανόμενο κοινοβούλιο θες εσύ τώρα.
1: Ναι, ένα λιγόμενο, ένα τύπου μεγάλο τροχόσπιτο. Όχι με 300 απαραίτητα.
0: Δημήτρη μου, φιλιά πολλά από την Αθήνα.
1: Εύχομαι καλό
0: Σαββατοκύριακο, να αναζωογονητικό. Θα είναι Σαββατοκύριακο μάλλον περισσότερο έτσι για το σπίτι. Όχι, σπίτι δεν είναι Θεσσαλονίκη.
1: Μπακετάκι, τέτοια πράγματα.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Καμιά πυρίμπα για το βράδυ ρακόμελο τσίπουρα.
0: Αυτό. Μπήκε στο πνεύμα. Θεσσαλονίκη, αγάπη μου. Καλημέρα από την Αθήνα. Φιλιά. Λοιπόν. Electricity, γιατί και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε καλά επίπεδα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, αδέρφια μου.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς. Να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Πολιτικός καφές. Το επιχείρημά του θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Διαβάστε επίσης. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη για τις δεξαμενές από όπου ψαρεύει ψήφους ο Μεσίνιος. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι. Οι αιτίες και το παρασκήνιο. Γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με το Μητσοτάκη. Αλέξανδρος Εξάρχου. Στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, Σάββατο είναι, 7:52 πρώτα λεπτά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου, συντονιστή του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Γιατί πρέπει να συζητάμε και να παίρνουμε τον παλμό, κυρίες και κύριοι, των ανθρώπων που κινούνται μέσα στην αγορά, στην πραγματική αγορά, που βλέπουν τα προβλήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από όλα όσα απασχολούν τον κόσμο της αγοράς και όχι μόνο, και τους πολίτες, τους απλούς. Πάμε να πάρουμε το σφιγμό της αγοράς. Καλημέρα, κύριε Παπαβασιλείου, πώς είστε?
1: Καλημέρα από το Παρίσι, κύριε Σαντορίνη.
0: Παρίσι.
1: Για την έκθεση οπτικών.
0: Α,
1: είναι
0: μάλιστα.
1: Μια ώρα νωρίτερα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ όμορφος ο καιρός και εδώ ηλιόλουστος, παρότι ακόμα δεν έχει ανατύλει ο ήλιος.
0: Εμείς εδώ βροχούλα έχουμε. Τι γίνεται, πώς είναι? Καταρχάς το κλίμα στο Παρίσι και εκεί ακρίβεια έχουν, έτσι. Δηλαδή, γενικά είναι πανευρωπαϊκή, αλλά εμείς εδώ την αισθανόμαστε πιο πολύ, γιατί έχουμε και τα 10 χρόνια μνημονίων, τον κορονοϊό που είχαμε, όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να βρει στο Παρίσι κανείς ξενοδοχείο σε κανονική τιμή. Δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που έμεινα σε Airbnb και ένιωσα λιγάκι τον λόγο για τον οποίο φαίνονται αυξημένα τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί όταν μέσα σε 4 μέρες πρέπει να ξοδέψεις 80 ευρώ μόνο σε είδη υγιεινής και σε είδη πρώτης ανάγκης, είναι, ξέρετε, ένα προστιθέμενο, ας πούμε, ποσών στα έξοδα ενός ταξιδιώτη, το οποίο πραγματικά δεν φαίνεται στην αγορά.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω μαζί σας με μία συνδιαπίστωση, η οποία έχει να κάνει με τα μεγαλύτερα νέα των τελευταίων ημερών, που πέρασαν ίσως και λίγο στα ψηλά.
0: Δηλαδή.
1: Την περασμένη Παρασκευή, πριν από μια εβδομάδα δηλαδή, η Ελλάδα πήρε επενδυτική βαθμίδα. Αυτό, κύριε Σαντορίνε, πριν, επειδή ξέρετε πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές σας, ότι κάθε φορά κάνουμε δρυμία κριτική και αναφερόμαστε σε πολύ αλγινές πτυχές της πραγματικότητας και της δυσκολίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι είστε κριτικός αυστηρός πολλές φορές, κύριε Παπαβασίλη.
1: Εδώ όμως θα πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι μια εθνική επιτυχία και μια εθνική προσπάθεια κοντά δεκαετίας, ίσως και παραπάνω, η οποία ευωδόθηκε και για πρώτη φορά η ελληνική αγορά θεωρείται επενδύσιμη σε διεθνές επίπεδο και το ελληνικό χρηματιστήριο βγήκε από τους, πώς να το πούμε, από τις κακές αγορές στις οποίες ήταν αρκετά ψηλά και μπήκε στις καλές αγορές έστω σε χαμηλή θέση. Αυτή η πραγματικότητα είναι κάτι για το οποίο συνολικά η αγορά και συνολικά η διοίκηση και συνολικά η πολιτική θα όφιλε να χαρεί και να πει, παιδιά, μπράβο μας, κάνουμε μια προσπάθεια, μας έχει βγει η ψυχή πάνω από 10 χρόνια, ήμασταν τότε νέοι επιχειρηματίες των κύκλων νέων επιχειρηματιών, τώρα πια είμαστε 40-45 άριδες. Και για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια ξαναμπαίνουμε στον, πώς θα το πούμε έτσι, στον όμιλο των υγιών αγορών. Αυτό, κύριε Σαντορινέ, είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να γιορτάζει όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Δυστυχώς υπάρχει μικροπολιτική, κύριε Παπαβασιλείου, το ξέρετε καλά, και όταν υπάρχουν έτσι καλά νέα, τα οποία δίνουν κάποια δυνατότητα έτσι να επιχαίρουμε, δεν ακολουθείται από όλους αυτό.
1: Μα εδώ,
0: λόγω
1: όταν
0: της μικροπολιτικής και των μικροσυμφερόντων, δυστυχώς.
1: Όταν αποκτά η αγορά καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καλύτερη είσοδο σε διεθνή κεφάλαια. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο και μπορείς να πάρεις περισσότερο αίμα, αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να χαίρεσαι, γιατί και εγχείρηση να πρέπει να κάνεις, χρειάζεσαι περισσότερο αίμα. Αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Η ελληνική αγορά πλέον θεωρείται ξανά, και μετά από πάρα πολύ κόπο και μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από απώλεια του ενός τετάρτου του ΑΕΠ της, δηλαδή ζήσαμε καταστάσεις πολεμικές στο παρελθόν. Έτσι. Άρα έχουμε ένα βασικό λόγο να επιχαίρουμε. Τώρα να έρθουμε και στα δυσάρεστα, γιατί πραγματικά έχουν διαμορφωθεί αυτά τα 10-15 χρόνια σοβαρότατα προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται από πάνω προς τα κάτω, διαχέονται τα χρήματα σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν στο επίπεδο της χρηματοδότησης. Μάθαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια περίπου το 50% της χρηματοδότησης από τις τράπεζες έχει πάει σε περίπου 10 ομίλους εταιριών.

0: των περισσότερων εταιριών. Γιατί αυτό, κύριε Σαντορίνη, θα σας εξηγήσω. Είχαμε συνδιαπιστώσει μαζί το πρώτο τετράμινο, πεντάμινο της ελληνικής αγοράς ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν είχαν έρθει οι τουρίστες. Ήρθαν λοιπόν οι τουρίστες βία το δίμηνο του Ιουλίου και Αυγούστου, και με το που έφυγαν οι τουρίστες 26 Αυγούστου, η αγορά κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτό που είδα εγώ τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου ήταν μια στάση πληρωμών. Κύριε Σαντορινέ, στάση πληρωμών. Ναι. Είχαμε εν μέσω μνημονίων. Είχαμε στις πιο δύσκολες στιγμές της ελληνικής οικονομίας.
1: Δεν είναι κομψό τώρα που θα σας διακόψω, αλλά δυστυχώς πρέπει να διακόψω, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πω το εξής, κύριε Παπαβασιλείου. Όταν θα έρθετε Αθήνα, προφανώς στις επόμενες ημέρες, να το κλείσουμε και από τώρα για το επόμενο Σάββατο ή Κυριακή, να μιλήσουμε. Για να σας έχω στο στούντιο να πούμε παραπάνω, να σας έχω λίγο παραπάνω.
0: Γιατί με θέλω πολύ να μιλήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα στο Παρίσι, ο κύριος Πάρης Παπαβασιλείου, συντονιστής του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, να δούμε και τα όλα τα τελευταία νέα από την υπόθεση που έχει να κάνει με το σπίτι στο οποίο έγινε έκρηξη στην πλάκα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθω.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου.

0: σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά! 2000.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
5: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εξαστιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
5: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από την πάνω.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από

0: 245 μόνο 99 ευρώ. Infashion Coin Gis. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
1: Πάρτο.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται.
3: Τι σου κλαίνε αυτή.
2: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
3: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
2: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
4: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Πάμε σήμερα.
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, περίμενε, περίμενε, μπάστα. Τι είναι κατηγορήσω, παιδί μου. Εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
1: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στοκάρουμε, παιδιά. Έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα. Συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: 2000 FM.
11: Εξωστρατηγική και ο Ταγί Περντογάν. Η αίθουσα πάλι άδειασε όταν ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου. Πάνω από 70 αποστολές αποχώρησαν. Ο Νετανιάχου όμως επιχείρησε να προκαλέσει κι άλλους, αποκαλώντας τους δήλους και ότι όσοι είναι να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν, είπε. Για ώρα έξω από το κτίριο, η αστυνομία συλλάμβανε διαδηλωτές κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, ανάμεσα τους και τη διάσημη ηθοποιό και πολύ γνωστή ακτιβίστρια Σούζαν Σάραντον. Όσο για τα σχολεία, γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί δίνουν τη μάχη τους αυτές τις ημέρες κατά των συγχωνεύσεων τμήματων όπου θα στηβάζονται 27 μαθητές, ενώ ξαφνικά εξαφανίζονται καθηγητές που είχαν παρουσιαστεί κανονικά στα σχολεία τους. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Και το κερασάκι στην τούρτα. Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Bill Gates, που προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή για να οδηγήσει σε 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Ποτέ, λέει, δεν έχει υπάρξει ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με αρρωστημένη πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία εργαλεία της AI. Αυτά είπε σε συνέντευξή του που θα μεταδοθεί το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο που περιμένουμε και ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό για όσους μπορούν να το δουν από όσα σημεία αυτού του πλανήτη μπορεί να είναι πολύ ορατό. Είναι το φεγγάρι της Συγκομιδής. Είναι η πρώτη πανσέληνος του φθινοπόρου. Ανατέλει προσφέροντας στους λάτρεις του ουρανού τη σπάνια ευκαιρία να ταινίσουν τον Κρόνο σε μια μοναδική ουράνια συνάντηση. Η καλύτερη στιγμή, λέει, για να το απολαύσει κανείς το θέαμα είναι αμέσως μετά τη δύση του ήλιου. Τώρα σήμερα δεν έχουμε ήλιο εμείς εδώ, αλλά... Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, λοιπόν, φέρει παραδοσιακά την ονομασία Φεγγάρι του Καλαμποκιού, σηματοδοτώντας την περίοδο που οι καλλιεργητές μαζεύουν τους καρπούς της γης. Φέτος, ωστόσο, το σεληνιακό αυτό γεγονός επικράτησε να ονομάζεται Φεγγάρι της Συγκομιδής, καθώς ανατέλει πολύ κοντά στην φθινοπορεινή ησημερία που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο.

Λοιπόν, να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα? Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Διαβάστε στην απογευματινή επιχείρηση μεσαία εισοδήματα το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση μισθών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Βομβαρδισμένο τοπίο η πλάκα. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για αγνοούμενους. Τι προκάλεσε την καταστροφή. Θάνατος Μαζονάκη. Οι 10 φορές που δολοφονήθηκε η κοινή λογική στο ιατρείο της Καρνεάδου. Αποκάλυψη σοκ στην κατάθεση της νοσηλεύτριας. Ο απειμιδωτής δεν λειτουργούσε. Έπρεπε να είναι φορτισμένος. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 19 λεπτάκια μετά τις 9 και πάμε κατευθείαν να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από αυτή την τραγωδία, γιατί σε τραγωδία εξελίσσεται, στην Πλάκα, με την έκρηξη που σημειώθηκε χθες 7.30 το πρωί σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Η Άννα Εμεΐ έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Τη διαβάζετε και στο παραπολιτικά.gr, δημοσιογράφος, συνάδελφος στο παραπολιτικά.gr. Άννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Είχαμε τραγική εξέλιξη μέσα στη νύχτα της έρευνας για τους αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ανασύρθηκε από τα ερείπια του πρώτου ορόφου μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αγνοούμενοι ήταν 6. Η μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή, οπότε έχουμε ακόμα 5 αγνοούμενους. Πρόκειται, η γυναίκα που ανασύρθηκε είναι μία από τους 4 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι 4 Αμερικανοί ήταν 2 νεαρά ζευγάρια ηλικίας περίπου 30 με 40 ετών. Είχαν έρθει στην Αθήνα για διακοπές και μάλιστα είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν χθες το απόγευμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν εμφανίστηκαν. Ναι. Μέσα στα συντρίμμια να πούμε ότι έχουν εντοπιστεί προσωπικά τους αντικείμενα και έγγραφα, γυναικεία τσάντα, αμερικανικά διαβατήρια. Το δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι, για το οποίο επίσης δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία πληροφορία, δεν έχουν δώσει κανένα ίχνο ζωής. Η επιχείρηση στα ερείπια συνεχίζεται, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ και 3 εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν γεώφωνα προκειμένου να εντοπίσουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα και ειδικές κάμερες για σημεία στα οποία δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση. Μάλιστα, κατά διαστήματα σταματά κάθε εργασία και θόρυβος στο σημείο ώστε να μπορούν να ακούσουν αν υπάρχει κάποια ένδειξη ζωής κάτω από τα συντρίμμια. Να πούμε ότι... να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και 4 τραυματίες, 3 τραυματίες, συγγνώμη, 2 γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο γεννήματάς και ένας περαστικός είχε τραυματιστεί από θράψματα χθες μετά από την έκρηξη. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Να υπενθυμίσουμε ότι το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Μέχρι βέβαια στιγμής δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα, γιατί το βάρος αυτή την ώρα παραμένει στην επιχείρηση έρευνα και διάσωση.
0: Εν τω μεταξύ, διάβαζα, Άννα, ότι ο ιδιοκτήτης του Airbnb, ένας από τους συνιδιοκτήτες μάλλον του Airbnb που λειτουργούσε, όπως είπες και εσύ, στον πρώτο όροφο. Στον πρώτο, δεν είπαμε ότι είναι το Airbnb, ναι.
1: Στον πρώτο όροφο.
0: Είπε ότι εμείς δεν είχαμε ούτε φυσικό αέριο, ούτε υγραέριο, ούτε τίποτα. Βέβαια.
1: Έτσι είναι, ωστόσο να πούμε ότι και χθες που ήμασταν στο σημείο είχαν έρθει τεχνικοί της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου και έσκαβαν, οπότε δεν σημαίνει ότι ήταν μέσα στο κτίριο η διαρροή, μπορεί να ήταν απ' έξω.
0: Ή μπορεί να είχε το ζευγάρι από πάνω, ας πούμε, το ηλεκτρικό.
1: Ναι, βέβαια δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία, αλλά αυτό θα διερευνηθεί.
0: Ναι. Είναι μια φοβερή τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, μάλιστα στο τουριστικό κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, και να πούμε ότι αν γινόταν και λίγο αργότερα μπορεί να ήταν ακόμα μεγαλύτερη η τραγωδία, γιατί περνάει πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Άννα Εμεΐ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι νεότερο, παρεμβαίνεις όποτε θέλεις εσύ στην εκπομπή, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Πήγε και ο κύριος Δούκας ξανά τη νύχτα στο σημείο και αναφέρθηκε στην κατάσταση που υπάρχει στα γύρω κτίρια, πρέπει να σας πω. Ας πούμε, το σπίτι από το οποίο βγήκαν, απεγκλωβίστηκαν οι δύο άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά, έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ο κύριος Δούκας είπε λοιπόν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες στα γύρω κτίρια να δούμε αν μπορούν να σταθούν, λέει, ή αν πρέπει να κατεδαφιστούν. Επίσης είπε ότι τα απέναντι 2-3 κτίρια είναι σε άσχημη κατάσταση. Η ζημιά είναι, λέει, σε όλο το δρόμο και στον πίσω δρόμο. Το οστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για απίστευτη καταστροφή, υποδήμαρχος της Αθήνας.

τώρα ακούσαμε την Άννα Εμεΐ να μας λέει ότι μπορεί και να μην είχε καν ούτε στο δεύτερο όροφο, ας πούμε, παροχή φυσικού αερίου και να ήταν αποδίκτυο στο δρόμο, αποδίκτυο άλλων κτηρίων. Ούτως ή άλλως διερευνά την υπόθεση, αλλά αυτό που προέχει είναι το ή έστω πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να βρεθεί ζωντανός άνθρωπος, να μας βρεθεί από εκεί μέσα.

λοιπόν, φτάσαμε στις 9 και 25, οπότε θα πάμε γρήγορα να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο κατευθείαν. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά του Σαββάτου. Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριακό και το κλείνω, γράφουν τα παραπολιτικά. Το επιχείρημά του είναι: ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Μάλιστα, αν και είναι δύσκολο να το διατυπώσει στο δημόσιο λόγο του, μέσω τρίτων και στην προσπάθεια του να πείσει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την original Νέα Δημοκρατία, θα αφήνει να εννοηθεί ότι εφόσον του δοθεί η δύναμη και καταφέρει να απαλλάξει το κόμμα από το Μητσοτάκη, την επομένη των εκλογών δεν θα διστάσει ακόμα και να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματός του. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως τους αναφέρει η εφημερίδα Παραπολιτικά. Από το Secret σήμερα έχει Media Secret, πρόσωπα κλειδιά, είναι με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, πρόσωπα κλειδιά, πώς ενώνουν δυνάμεις Sky και Καθημερινή. Νέα αθλητική εφημερίδα από τον Φιλιππάκη στη Θεσσαλονίκη, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης στα Σκαριά, η επανέκδοση της Ισοτιμίας και σχέδια στον Αντένα, το Καλημέρα Ελλάδα ψάχνει παρουσιάστρια. Πρωτοτυπίες, καμπάνια animation με το Μητσοτάκη σε μορφή κόμικ. Τι ετοιμάζουν στην Πειραιώς προεκλογικά, γράφουν τα παραπολιτικά στην πρώτη του σελίδα. Παρασκήνιο στον αστερισμό των κολλητών, το κόμμα Τσίπρα, ο ρόλος των Κώστα Τούμπουρου και Μιλτιάδη Χατζιαννάκη. Δώρα Παπογιάννη, γιατί ξαναπήρε το όπλο της και πυροβολή, βγάζει βιβλίο και γράφει για όλους. Γιάννης Τουρνάρας, αν οι εκλογές τιμήσουν 2012, θα έχουμε θέμα. Τι λέει σε συνομιλητές του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αλέξανδρος Εξάρχου, στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δισεκατομμύριο. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Στην πρώτη σελίδα των παραπολιτικών, Σκορπιός 13 χρόνια μετά, ο παράδεισος που μένει στα μπετά. Γιατί εμφανίζει καθυστερήσεις, παρότι σημειώθηκαν κεφαλαιακές κινήσεις της εταιρείας και ξεκίνησε η μερική τουριστική αξιοποίησή του.

0: Πάμε στην απογευματινή επιχείρηση μεσαία εισοδήματα. Η Κεραμέως ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Το πλάνο για αναδιάρθρωση της μισθολογικής πυραμίδας. Ακούσατε και χθες εδώ στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη την κυρία Κεραμέως. Συνεχίζω με την απογευματινή έκρηξη, σοκ και δέος στην Πλάκα, αγωνιώδεις έρευνες της ΕΜΑΚ στα συντρίμια της Οδούλης Σικράτους για νεκρούς και αγνοούμενους. Τι προκάλεσε την καταστροφή? Για τρόφιμα, στέγαση και μετακινήσεις, οι μισές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών. Να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι δύσκολος χειμώνας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
1: 2000 FM.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη, προτελευταίοι σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας. Ρεκόρ κερδών 13 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις εταιρείες του χρηματιστηρίου και πρώτη θέση στο δίκτυο κερδών της Eurostat 2024-26. Στο βυθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αμοιβές και οι δείκτες κοινωνικής δυσανεξίας. Έρευνα κέντρο αριστερά, το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ. Μόνο το 25% θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Γιατί είναι πλειοψηφικό το ρεύμα για κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κόμματα του χώρου. Χατζηδάκης χάρισε δισεκατομμύρια στη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω της παραγραφής. Κυβέρνηση η Ντόρα προκαλεί ταραχή στο Μαξίμου. Ελλάδα-Τουρκία η νέα σκακέρα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τηλεοπτικά δικαιώματα η πίτα των ομάδων ξαναμοιράζεται. Πάμε στην καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας. Μαζί με το χρόνο από την πυροσβεστική, μάχη με το χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ, γράφει η καθημερινή. Υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμηνο. Η νέα φάση της εγχώριας ακρίβειας, λέει, γεμίζει τα κρατικά ταμεία την ώρα που αδειάζουν οι τσέπες των οικοκυριών. Νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ Ελλάς. Το παρασκήνιο του σκανδάλου στην Αλβανία, η σχέση Ράμα Χισένη και αναξιοποίητος θησαυρός στα μονοπάτια της Ελλάδας. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου κορυφώνονται σήμερα Σάββατο. Οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ σήμερα. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Στις 8.30 το βράδυ, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και θα χαιρετήσει ο κ. Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Συγκλονιστική συμμετοχή λαού και νεολαίας όλες τις προηγούμενες ημέρες, τόπο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, γράφει ο ριζοσπάστης. Πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, ανεπιθύμητος ο Μακελάρης Ρούμπιο να μην πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα. Ανακοίνωση κάλεσμα με αφορμή δημοσιεύματα ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΚ σχεδιάζει να επισκεφτεί την Αθήνα. Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, προγραμματισμός δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κομματικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Ο λόγος, όχι πρόοδος με απειλές, μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία από τον ΟΗΕ. Η πίεση σε ρεύμα και καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Πώς κατέρευσε το κτίριο στην πλάκα. Πάμε στην εστία. Δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάς, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπουργός εξωτερικών μικρομεσαίας χώρας, σε δήλωση στον Καναδά. Πρωτοφανής γκάφα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα. Επενιγμή και για το παράδοξο του βέτο στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ελεύθερος Τύπος, η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Αποκλειστικό η αίτηση που στέλνουν οι σύλλογοι σε συνταξιούχους για να κατοχυρώσουν τα αναδρομικά. Πανελλαδική έρευνα, παραβατικότητα νέων γεννάει έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. Το καλάθι του ΟΗΕ και ο κουμπαράς των μέτρων για το πετρέλαιο, οι επαφές Μητσοτάκη και τα μηνύματα στην Τουρκία. Θρίλερ από την έκρηξη στην πλάκα. Η κόντρα, το Μαξίμου Σκανάρι του υποψηφίου του Σαμαρά, οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρές πιέσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε όσους φλερτάρουν με το υποίδρυση κόμμα και έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Αγωνιώδεις έρευνες στα ερείπια του κτίριου στην πλάκα, απόλυτη καταστροφή, συγκλονιστικές μαρτυρίες. Χιλιάδες οι νεκροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 15 εργατικά ατυχήματα κάθε μέρα στην Ελλάδα, γράφει η κόντρα. Κάει και ολοσχερός το οχηματαγωγό Blue Carrier 2, σόι 29 επιβαίνοντες. Απογοήτευση στα νοικοκυριά, πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα για τις βασικές ανάγκες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, διαιτητής συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πανικοβλημένος από τις συγκρούσεις και τις πολιτικές παρενεργίες τους, διαμηνύει ότι επιστρέφει ως ειρηνοποιός και για να μοιράσει ξανά την τράπουλα εν ώψη εκλογών. Παζάρια και διευθυντήσεις δισεκατομμυρίων στο παρασκήνιο για να κρατηθεί στην εξουσία, ερήμην της κοινωνίας. Πανηγυρίζουν οι γείτονες, γράφει η Δημοκρατία, εκοφαντική σιωπή από την Αθήνα στα νέα τουρκικά τελεσίγραφα μετά τη στημένη παράσταση στον ΟΗΕ. Εξ 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Δώστε λύση εδώ και τώρα στην αδικία με τις χείρες. Ω συνήθως η κυβέρνηση με την νομοθετική παρέμβαση απέκλεισε άδικα, παράνομα και αντισυνταγματικά τις χείρες και τους χείρους πριν τον νόμο Κατρούγκαλη. Πρωτοφανής η αστοχία στην νομοθετική παρέμβαση της Κεραμέως που άφησε εκτός ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Πάμε στις οικονομικές. Το κεφάλαιο, επιστροφή του πολιτικού κινδύνου στην οικονομία. Διεθνείς οίκοι προειδοποιούν ότι ο εκλογικός κύκλος μπορεί να πλήξει δημοσιονομικά τη χώρα. Ζητούν διατήρηση σύνεσης στα δημόσια ταμεία. Χρηματιστήριο, η επόμενη στόχη μετά την αναβάθμιση. Αυτεμπορική φόρο 49,5% στη ρευστοποίηση κρύπτος, γιατί η ΑΔΕ χαρακτήρισε τα ποσά προς αύξηση περιουσίας. Προϋπολογισμός πάνω τα έσοδα από το ΦΠΑ κάτω από φόρους κατανάλωσης. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ξεκινούν οι έλεγχοι και στη Θεσσαλονίκη, αυτοψίες για 70 κόκκινα ιατρία. Χρήσιμη πλατφόρμα MedWatch, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πενθεί σύσσωμη η Θεσσαλονίκη για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, εισέπραξε αγάπη από παντού. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, μια και έξω Δεκέμβριο πληρωμή τσεκ για όλους. Μόνο εκκρεμότητες 2025 θα πιστωθούν τον Οκτώβριο. Ηλεκτρονικά χωρίς ποινή, τα χειρόγραφα ενοικιαστήρια.

0: καλύτερος τρόπος να σταθεί κανείς. Αυτός περιγράφει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Ήρθε για την ακρίβεια, όχι μπόρα. Στην Αθήνα η βροχή ήρθε από το πρωί. Αλλού μπορεί να είχαμε και μπόρες. Γι' αυτό πάμε να καλημερίσουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο. Πάντα έγκυρη και πολύ ψύχρεμη φωνή. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε ένα ψηλό βροχό από το πρωί στην Αθήνα.
1: Φθινόπωρο.
0: Είναι, ναι. Είναι εδώ στην Αθήνα ένας ωραίος φθινοπωρινός καιρός. Αυτό είναι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, σε κάποιες περιοχές είχαμε και τα μεγάλη ψυχολογική. Καταρχάς, να πούμε για χθες το απόγευμα βράδυ, είχαμε και τις βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ιωνίου. Mm-hmm. Σήμερα τα φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και στα νότια. Τα μεγαλύτερα ψυχολογική μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί σε περιοχές φυσιότητας και της Βιωτίας, χωρίς όμως να δημιουργούν κάποια προβλήματα. Στις πιο πολλές περιοχές είναι συνεχόμενη βροχή, έτσι, πιο ήπια βροχή, με αρκετό νερό τέλος πάντων.
0: Τώρα λέτε Βιωτία και πού αλλού είπατε, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Και Φθιώτιδα.
0: Και Φθιώτιδα, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιοχές που είναι τσιπλοίδες στα ανατολικά και θα συνεχίσουν βέβαια τα φαινόμενα, θα έχουμε βροχές. Δεν αναμένουμε κάτι ιδιαίτερο εδώ στην Αθήνα, αλλά θα έχουμε έτσι ένα ψηλό βροχό, κάτι λίγο πιο έντονο μέσα στην ημέρα. Μια τάση να σταματήσουν προς το απόγευμα βράδυ. Θα συνεχίσουν όμως βροχές στα νότια, στις περιοχές του Πελοποννήσου, Κύθρα και ίσως και μέχρι αργά το βράδυ και στην Κρήτη, κυρίως στη Δυτική Κρήτη, να έχουμε και αρκετά έντονες βροχοπτώσεις. Είναι έτσι μια διαταραχή που φέρνει και ψύχρα, γιατί οι θερμοκρασίες είναι κάτω από τις κανονικές τιμές, αρκετές βροχές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες αν δεν δημιουργούν προβλήματα, και ανέμους οι οποίοι από αύριο, κυρίως τη Δευτέρα, θα ενισχυθούν αρκετά βορειάδες. Δηλαδή. Επομένως, παρόλο που οι βροχές θα σταματήσουν από την Κυριακή το απόγευμα και μετά, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα βρέχει στην Κρήτη. Τις επόμενες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα σε όλο το φαινομένο, αλλά θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά και ενισχυμένες βοριάδες, έτσι μια αίσθηση ψύχρας, να το πω, η οποία θα κρατήσει κάποιες μέρες ακόμα. Είμαστε αρκετά κάτω από τα κανονικά και θα μείνουμε κάτω από τα κανονικά.
0: Δεν θα είναι εντυπωσιακή η αλλαγή της θερμοκρασίας πάντως και αύριο μεθαύριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, μπορείτε να την Κυριακή και στη Δευτέρα που θα έχουμε και ισχυρότερους ανέμους. Η αίσθηση που έχουμε, γιατί άλλο να έχουμε και ισχυρό άνεμο και κάποια ψύχα και, ή να έχουμε άπνοια, θα είναι έτσι λίγο πιο έντονη, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο από τις τελευταίες ημέρες. Είμαστε αρκετές ημέρες τώρα, μάλλον ένα τριήμερο, κάτω από τα κανονικά. Έχει κρυώσει ο καιρός, όπως το λέμε έτσι πιο απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει πάλι για μια φραστική Ευρώπη, αυτή τη στιγμή είμαστε στα πιο ψυχρά μέρη της Ευρώπης. Η Δυτική Ευρώπη έχει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και γι' αυτό το λόγο είμαστε να αναγκή μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, το απόγευμα είχαμε 22 βαθμούς στην Αθήνα και είχαμε 28 στο Παρίσι. Επομένως,
0: στον
1: Τηλεόραση. Ναι, ναι.
0: Κύριε Λαγουβάρδε, εδώ στην Ελλάδα η τελευταία χρονιά μας έχει χαρίσει τις εποχές κανονικά, μου φαίνεται.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή είχαμε και άνοιξη. Δεν περάσαμε από το χειμώνα στο καλοκαίρι απότομα. Είχαμε ένα μάλλον, όχι δροσερό, αλλά θέλω να πω δεν ήταν με ακραία φαινόμενα καλοκαίρι. Και τώρα έχουμε φθινόπωρο, κανονικό. Είχαμε να τα ζήσουμε χρόνια όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Το σκεφτόμουν και αυτό και αυτό, κύριε Τσίγκα, έβλεπα εσύ μου το Μάιο. Ήταν ψυχρός μήνας. Ξεκινήσαμε να θυμάστε
0: ναι.
1: Πρωτομαγιά, τις πιο ψυχρές πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών.
0: Σωστό.
1: Άρα αυτή η χρονιά παρουσιάζει αυτό που λέτε. Δηλαδή η θερμή περίοδος ήταν περιορισμένη. Mm-hmm. Δεν μπήκε στο Μάιο και δεν έχει μπει και στο Σεπτέμβριο, ούτε πρόκειται να μπει.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, μιλάμε ότι περιορίστηκαν οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς να έχουμε ακραία συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα είχαμε αρκετή ζέστη το φετινό καλοκαίρι, ήταν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Σε αντίθεση με την Ανατολική χώρα, που λόγω της αιμονής των μελτεμιών, πάρα πολλά μελτέμια φέτος, που υπενθυμίζω ότι μόνο μέσα στο καλοκαίρι υπήρχαν για 5 ημέρες απαγορευτικά απόπλου.
0: Mm-hmm.
1: Που έχει νομίζω συμβεί πολλά χρόνια να έχουμε τόσα πολλά απαγορευτικά για καλοκαιρινούς μήνες από ισχυρά μελτέμια. Τα ισχυρά λοιπόν μελτέμια βοήθησαν στην Ανατολική χώρα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και την Κέρα, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και Νότια χώρα να έχει θερμοκρασίες που είναι πιο ήπιες. Η Δυτική Ελλάδα ήταν λίγο πιο ζεστή, αλλά σε κάθε περίπτωση παντού αποφύγαμε έτσι τους μεγάλους καύσωνες. Φέτος τους έζησε αυτούς η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη. Κάποιες χρονιές γίνεται και αυτό.
0: Λέτε ότι δεν θα επιστρέψει η ζέστη, άρα σιγά σιγά να μαζεύουμε καλοκαιρινά. Δηλαδή είναι εντάξει, δεν θα τα βγάζουμε.
1: Εντάξει, η επόμενη εβδομάδα θα είναι έτσι μια δροσερή εβδομάδα. Θα είναι μέσα κάτω από τα κανονικά. Τώρα δεν αποκλείεται, μέσα στον, μπαίνοντα τον Οκτώβριο, να έχουμε κάποια ζέστη. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Δεν το αποκλείω αυτό. Δεν το αποκλείω. Αλλά σίγουρα ότι προηγείται ένα δροσερό διάστημα και μάλιστα μεγάλο σε χρονική διάρκεια. Δροσίζεται. Δροσίζεται τα σπίτια. Ήδη τα σπίτια μα έχει πέσει ιστορικά η θερμοκρασία.
0: Τα σπίτια είναι στην καλύτερη κατάστασή του αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή δεν
1: ακριβώς.
0: Χρειάζεται κανενός είδους παρέμβαση, ούτε θέρμανση, ούτε ψήξη, τίποτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το. Ενώ άλλες περιοχές, άλλες άλλες χρονιές, ακόμα αυτή την εποχή, αυτές τις ημέρες είχαμε ζέστη, είχαμε ακόμα ζέστη. Και ακόμα και επομένως οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες του Οκτωβρίου έβρισκαν μια κατάσταση έτσι λίγο πιο ζεστή. Τώρα ξεκινάμε με ένα διάστημα και τα μεγάλα ψηλό με θερμοκρασίες κατά τα κανονικά. Ακόμα και αν έχουμε κάποια άνοδο της θερμοκρασίας, που πιθανότητα να έχουμε, θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Οκτωβρίου έτσι λίγο πιο θερμές συνθήκες. Πλέον νομίζω ότι έχουμε αποφύγει κάτι δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Και οπότε μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο, κανονικό φθινόπωρο όπως πρέπει. Άλλωστε το φθινόπωρο και μερολογικά ξεκίνησε πριν από τρεις ημέρες. Μαζί και ο καιρός.
0: Πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε μαζέψει νεράκι. Γιατί μέχρι κάποια στιγμή και την άνοιξη καλά τα πηγαίναμε στα αποθέματα νερού. Καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή θέλω να πω. Τώρα έχουμε έτσι μετρήσεις που βρισκόμαστε, κύριε Λαγουβάρδη.
1: Βεβαίως, εμείς είμαστε και το παρατηρητήριο Μόρνου που το παρακολουθούμε δορυφορικά την έκταση της λίμνης, της τεχνητής λίμνης του Μόρνου, την έχουμε στη σελίδα μας στο Μέτεο. Είμαστε σίγουρα καλύτερα από ό,τι είμαστε στην εποχή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε κάτω από τα κανονικά. Είμαστε περίπου 18 με 20% της έκτασης της λίμνης από αυτό που ονομάζουμε κανονικές τιμές, δηλαδή τον μέσον όρο των τελευταίων 10 ετών περίπου. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, γιατί μάθατε πέρυσι μέχρι τον Οκτώβριο, με τον Νοέμβριο είχαμε πάρα πολύ χαμηλές τάσεις, είχαμε πολύ μεγάλη πτώση. Οι βροχές που ακολούθησαν βοήθησαν πολύ στο να αποκατασταθεί η λίμνη. Τα χιόνια βέβαια ήταν περιορισμένα, όπως δυστυχώς είναι περιορισμένα τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τη βροχή, πρέπει να κοιτάμε και το χιόνι. Είμαστε λοιπόν κάτω από τα κανονικά, αλλά σε ένα ασφαλές επίπεδο. Και επειδή τώρα έχουμε βροχές και είχαμε και στη δυτική χώρα, δεν θα έχουμε άμεσα τις επόμενες ημέρες. Πιθανότατα πάλι προς το τέλος της εβδομάδας μια νέα διαταραχή να δώσει βροχές. Νομίζω είμαστε σε πολύ πιο ασφαλές επίπεδο από ό,τι ήμασταν πέρσι τις ίδιες ημέρες που μιλούσαμε. Βέβαια θέλουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας την πιο βροχερή περίοδο, θέλουμε να έχουμε βροχές και φέτος χειμώνα. Γιατί αν μια καλή χρονιά δεν αρκεί τελικά.
0: Σωστό.
1: Λόγω των απολειών που έχουμε, τη αλόγηση χρήση του νερού. Γιατί δεν είναι μόνο ότι μας δίνει η φύση σαν νερό ή σαν χιόνι, και τι καταναλώνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και τι ζητάμε σαν νερό. Βεβαίως. Γιατί η διαχείριση του νερού δεν είναι μόνο το τι μπαίνει, αλλά και το τι βγαίνει. Το τι βγαίνει έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε, νομίζω. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συχνά μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Ακόμα και αν έχουμε κάποιες καλές χρονιές ή κακές χρονιές, όπως οι δύο προηγούμενες, μας οδήγησαν στο πρόβλημα που είχαμε πέρυσι το φθινόπωρο. Δημιούργησε ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή, μια κακή χρονιά αμέσως δείχνει το αποτύπωμά της στα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν είναι πολύ απαισιόδοξο όλα αυτά λοιπόν. Κρατάω και το ότι μάλλον τουλάχιστον τώρα το Σαββατοκύριακο δεν περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.
1: Ναι. Θέλει λίγο προσοχή, σας είπα λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι το τέλος της ημέρας. Οι περιοχές όπως είναι νότερες, τις περιοχές της Πελοποννήσου, πιθανότητα και στην Κρήτη. Αλλά θα τοποθετούσα περισσότερο εκεί, βορειότερα, εκεί που έχουμε και τα μεγαλύτερη ύψη βροχή, όπως είπα πριν, Φθιωτία, Φθιώτιδα, ίσως Εύβοια, είναι πιο ήπιες μορφής η βροχόπτωση. Ναι, μπορεί τελικά να μαζέψουμε και το νερό και να έχει πέσει και τη βροχή, αλλά όχι ικανή να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγουβάρδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς. Να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Πολιτικός καφές. Το επιχείρημά του θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Διαβάστε επίσης. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη για τις δεξαμενές από όπου ψαρεύει ψήφους ο Μεσίνιος. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι. Οι αιτίες και το παρασκήνιο. Γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με το Μητσοτάκη. Αλέξανδρος Εξάρχου. Στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
8: χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πάμε 6 λεπτάκια έχουμε ακόμα να πούμε κάποια πράγματα. Αυτό που ξεκινάει τώρα και ακούτε το βιολί εδώ είναι το τραγούδι «Μαρία» από το musical West Side Story, το διάσημο musical του Leonard Bernstein, το οποίο μια μέρα σας σήμερα έκανε πρεμιέρα στο Broadway.

να ακούμε τη Μαρία από το West Side Story. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε εκεί στο πλαίσιο αλλά και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρώτα απ' όλα είχαμε συνάντηση κορυφής των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο του Xi Jinping. Είχαν και ένα τετατέτ μια μισή ώρα και κλεισμένων των θυρών, δεν υπόθηκαν και πολλά. Αλλά οι αγορές μετά δεν ενθουσιάστηκαν με τα αποτελέσματα της συνάντησης. Την τιμητική τους είχε πάλι η αρχαία Ελλάδα, η παγίδα του Θουκυδίδη, το πρότυπο της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, κόκκινα χαλιά, κανονιοβολισμοί, πτήση μαχητικών, υποδοχή στο αεροδρόμιο του ΣΥ από τον Τραμπ και κάτι τέτοιο λέει είχε να γίνει από το 1962. Στο δείπνο ήταν και όλοι οι επικεφαλείς της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Ακούσατε, σας έλεγα νωρίτερα και τι προειδοποίησε ο Bill Gates. Δεν τα είπε εκεί, τα είπε σε μια συνέντευξη. Άμα να το θυμίσω ότι η AI είναι αρκετά ισχυρή για να οδηγήσει σε 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο συνδυασμός της AI και των ανθρώπων με αρρωστημένη πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της. Έτσι είπε. Είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήπιους τόνους επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά έστειλε μηνύματα προς την Τουρκία. Και εμείς θέλουμε διάλογο, είπε, αλλά στη βάση του δικαίου της θάλασσας και της καλής γειτονίας. Μόνη διαφορά, τόνισε, είναι η διευθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός απέναντι στην Ανατολή και τη Δύση, αλλά δεν είναι κράτος ταραξίας. Ο Ερντογάν πάλι κράτησε επίσης ήπιους τόνους και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και λίγο μετά εν πτήση προς την Άγκυρα. Σε άλλο ύφος, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είπε η Ελλάδα να απέχει από δραστηριότητες όπως ας πούμε η πόντιση των καλωδίων που ετοιμάζει, που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη, να συντονίζονται εκ των προτέρων με την Τουρκία. Τέτοιες ενέργειες λέει. Είχαμε για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου την Πέμπτη το βράδυ. Ο Νετανιάχου είπε, μιλώντας στον ΟΗΕ, ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης είπε ότι ο Νετανιάχου είναι δολοφόνος. Η ομιλία του Νετανιάχου ήταν επεισοδιακή. Αποχώρησαν πάνω από 70 αποστολές, τα λέγαμε και νωρίτερα. Έγιναν συλλήψεις σε ακτιβιστές που διαδήλωναν κατά της γενοκτονίας έξω από το κτίριο του ΟΗΕ. Όπως και τη Σούζαν Σάραντον που διαδήλωνε. Η Ιρανική ηγεσία επανέλαβε ότι έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο στον Τραμπ για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και τώρα διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι σύμφωνα με τη Wall Street Journal ο Τραμπ αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και αρνητικά το κατά πόσο η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Του λέει όχι, λέει, στην πρόταση του Ιράν για την πιθανή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς.

0: Είχαμε αυτή τη φοβερή φωτιά σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, το Blue Carrier 2 με 29 επιβαίνοντες. Ήταν τις φοβερές οι σκηνές που είδαμε, που είχαν καταγράψει κάποιοι από το κινητό τους, με τον αγώνα τους να προσπαθήσουν να σβήσουν πρώτα τη φωτιά και μετά να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Τελικά είναι ΣΟΗ και 29, μεταφέρθηκαν με λέμβους, έφυγαν από το πλοίο με λέμβους. Η φωτιά ξεκίνησε μάλλον στο Άνω Γκαράζ και πήρε διαστάσεις.
1: 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρη.

0: Μισθοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
5: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσή λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
17: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
16: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
18: 2000 FM.
19: Δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβριο ο Παύλος Μπακογιάννης. Είχε εκλεγεί πριν από λίγους μήνες βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μονεδρική της Ευρυτανίας. Δολοφονήθηκε στις 7:58 το πρωί, πυροβολήθηκε από τρεις ένοπλους στην είσοδο του γραφείου του, στο Ινωδό Ομήρου, στο Κολωνάκι. Την ευθύνη ανέλαβε με 12 σέλιδη προκήρυξή της που εστάλει τότε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 9 Οκτωβρίου του 89, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Και αρκετά χρόνια αργότερα, σαν σήμερα, τη νύχτα, βυθίστηκε το επιβατικό πλοίο Express Amina, ανοιχτά της Πάρου, εκεί στις πόρτες, τις βραχονισίδες πόρτες, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι. Το Express Amina είχε φύγει από το λιμάνι του Πειραιά με 533 άτομα, 472 επιβάτες και 61 μέλη του πληρώματος. Και κατά τις 10:15 το βράδυ προσέκρουσε με ταχύτητα 18 κόμβων στις νησίδες Πόρτες Πάρου. Υπέστη ένα μεγάλο ρήγμα και το νερό κατέκλυσε το μηχανοστάσιο, πήρε γρήγορα κλίση το πλοίο προς τα δεξιά και μετά από 25 μόλις λεπτά βυθίστηκε. Πανικός, πάρα πολλοί άνθρωποι πνίγηκαν, 80 νεκροί. 80 νεκρούς τρινούμε από το Express Άμυνα. Λίγες μέρες αργότερα και αφού υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες ότι το πλοίο ήταν αναξιόπλοιο, είχαμε την αυτοκτονία του 55χρονου εφοπλιστή και ιδιοκτήτη του πλοίου, του Παντελής Φινιά.

των συνόρων. Στην Ισπανία έχει ξεσπάσει πολιτικό άλλο από την έξωση σε μια 87χρονη γυναίκα, τη Μαρή Κάρμεν. Υπάρχει οργή, υπάρχουν ογκωδέστατες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, στη Μαδρίτη κυρίως, γιατί στη Μαδρίτη είναι το σπίτι της 87χρονης, την οποία θέλουν να την πετάξουν έξω. Ο Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, εξαπέλυσε επίθεση κατά της περιφέρειας και του Δήμου της Μαδρίτης και κάλεσε τα κόμματα να στηρίξουν τον νόμο για την προστασία των πιο ευάλωτων. Το διαμέρισμα που ζούσε η γυναίκα αγοράστηκε πριν από κάποια χρόνια από μια εταιρεία, την Urban Gestion SL, η οποία πρότεινε στη γυναίκα να το αγοράσει για 247.000 ευρώ, ένα ποσό αδιανόητο για μια συνταξιούχο των 1.350 ευρώ που δεν είχε άλλα εισοδήματα, μετά της αύξηση το ενίκιο από τα 500 ευρώ στα 1.650 ευρώ. Έγιναν τρεις δικαστικές προσφυγές της εταιρείας, με την τέταρτη κατάφερε να διώξει την 87χρονη. Έχει προκληθεί σάλος, είπαμε, τεράστιες διαδηλώσεις, και παρότι η κυβέρνηση Σάντσεθ τα προηγούμενα χρόνια έκανε βήματα σοβαρά για να μπει φρένο στις καταχρηστικές τακτικές των τραπεζών που είχαν οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες κατασχέσεις σπιτιών, μέχρι σήμερα δεν έχει κατορθώσει να περάσει από τη Βουλή ένα συνολικό νομοσχέδιο για το ζήτημα της στέγασης. Γιατί βρίσκει προσκρούει στην άρνηση της δεξιάς. Εδώ πάλι στην Ελλάδα έχουμε αναβρασμό στα σχολεία, πολύ έντονες αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Θυμάστε, είχαμε βγάλει και την πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νέας Μύρνης. Διάβαζα στα παραπολιτικά.gr το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τσίπη που φιλοξενεί συνέντευξη του πρόεδρου της ΕΛΜΕ, των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας, δηλαδή Νέας Μύρνης, Καλλιθέας και Μοσχάτου, του κυρίου Γιώργου Γκρίλη. Ο οποίος είπε ότι το πρόβλημα πλέον είναι παιδαγωγικό. Γιατί, λέει, το ΝΑΣΙΟ να λειτουργεί με 22 παιδιά και εμείς στα δημόσια σχολεία με 28 παιδιά. Οι κινητοποιήσεις στις περιοχές Νέας Μύρνης, Καλλιθέας, Μοσχάτου συνεχίζονται. Οι κινητοποιήσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, πρέπει να σας πω. Έγιναν περικοπές από τον Ιούλιο, αλλά συνέχισαν οι περικοπές τμήματων και το Σεπτέμβριο, ενώ τα τμήματα είχαν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν, και περικοπές σε εκπαιδευτικούς. Ο κύριος Γκρίλης έθεσε και ζήτημα καταλληλότητας των αιθουσών, πέρα από το πρόβλημα στην παιδαγωγική διαδικασία. Υποστήριξε ότι υπάρχουν σχολεία που οι αίθουσες είναι μικρότερες από 40 τετραγωνικά μέτρα. Και από ό,τι φαίνεται, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, με την εκπαιδευτική κοινότητα να ζητά απαντήσεις από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από την Περιφέρεια Αττικής για τις αποφάσεις που αφορούν τα τμήματα και τη στελέχωση των σχολείων.

Σε εσάς τώρα στα μηνύματά σας να καλημερίσω το Γιάννη που αντί για εκτενές μήνυμα μας στέλνει μια φωτογραφία και δεν ξέρω αν είναι από τη Γευγελή η φωτογραφία. Είναι λοιπόν από ένα πρατήριο καυσίμων και γράφει το diesel Polite 92, το αναβαθμισμένο Gold Diesel 210, η βενζίνη 1,68 και η κατοστάρα 1,86. Και γράφει από κάτω, μας έσωσε η κυβερνησάρα. Γιατί θα ακούσατε ότι πολλοί είναι από τη Βόρεια Ελλάδα που πάνε στην Βόρεια Μακεδονία να βάλουν βενζίνη. Να καλημερίσω και τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Λέει από Θεσσαλονίκη ή από Λονδίνο, γιατί με έχει μπερδέψει λίγο ο καιρός. Και εμάς εδώ, Κωνσταντίνε, αλήθεια. Μάλλον δεν έχουμε συνηθίσει το φθινόπωρο πια. Βλέπεις, λέει, τη φωτογραφία από τη σύλληψη της Σούζαν Σαράντον και υπάρχει λάμψη. Μετά βλέπεις τη φωτογραφία του Νετανιάχου και την αγκαλιά εκεί με τον Νετανιάχου. Σκοτάδι. Έχουμε ευθύνη για πολλά. Αυτό όμως δεν μας αξίζει, γράφει ο Κωνσταντίνος. Όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη, ας πάρει λεωφορείο, είπε αυτός που δεν τον ξέρει ούτε ο θυρωρός του, λέει ο Κωνσταντίνος. Μεγάλη άδωνη σχολή έχει κάνει, καταλήγει. radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Μια βραδιά στο Λούκι λέγεται το τραγούδι των αδερφών Κατσιμίχα που ακούμε τώρα. Άλλο Λούκι περιγράφουν εκεί βέβαια, ερωτικό Λούκι. Αλλά κάπως σαν να είμαστε μια ζωή στο Λούκι, αισθανόμαστε περισσότεροι εδώ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που οι τιμές έχουν πάρει φωτιά στην κυριολεξία. Έβλεπα χθες τα ρεπορτάζ με τους πολλούς βορειολαδίτες που φεύγουν και πάνε στη Γευγελή, στη Βόρεια Μακεδονία, για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους με καύσιμα, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα και στα πρατήρια καυσίμων της ελληνικής πλευράς, λέει. Περιμένουμε την ανακοίνωση των μέτρων. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, είπε ο κ. Μαρινάκης. Και στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούγονται πολλά για τα μέτρα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει μια αγωνία από πολύ κόσμο για το αν θα ανακοινωθούν μέτρα και για την αμόλευτη βενζίνη. Γιατί ό,τι ακούμε ως τώρα είναι για το ντίζελ κίνησης, φυσικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του χθες στο Bloomberg, είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση. Γι' αυτό, διαφορετικά λέει, θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν χώρες που προχωράνε σε αυτή την πρωτοβουλία και μόνες τους. Ας πούμε, η Γερμανία χθες το απόγευμα, το Γερμανικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση και έτσι από την 1η Οκτωβρίου ως τα τέλη Δεκεμβρίου ο φόρος στα καύσιμα θα μειωθεί κατά 17 λεπτά ανά λίτρο. Και από τον Ιανουάριο, λέει, θα βάλουν και πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και ετοιμάζονται να πάρουν και άλλα μέτρα. Θα κοστίσει προφανώς στα κρατικά ταμεία το μέτρο αυτό, αλλά υποστηρίζεται σε μια πρώτη δημοσκόπηση από το 57% των πολιτών. Εδώ τώρα υπάρχει αυτή η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ για το 2025 που δείχνει ότι τα νοικοκυριά γονατίζουν στην κυριολεξία από τα έξοδα για τη στέγαση και τα τρόφιμα. Και το άλλο φυσικά πολύ ενδιαφέρον που δείχνουν είναι ότι υπάρχει ένα χάος, μια τεράστια ψαλίδα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων νοικοκυριών. Και αυτό βέβαια εξηγείται και με τους έμεσους φόρους, όπως είναι ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί αλλιώς πονάει έναν μεροκαματιάρι ή έναν άνθρωπο με έναν μέσο μισθό, όπως έχουμε καταλήξει να λέμε, ας πούμε, τα 1.300 ευρώ, και πολύ λιγότερο το αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Μείζον θέμα η ακρίβεια, λοιπόν, και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίρη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Γιατί είναι πολύ. Υπάρχει πια αγωνία για να βγει ο μήνας σε πάρα πολλά νοικοκυριά.
1: Υπάρχει αγωνία, κύριε Τσίρη. Πράγματι, και ιδίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα, η θηλιά στο λαιμό του κάθε καταναλωτή, είτε αμείβεται με το μέσο εισόδημα, είτε κάτι παραπάνω από το μέσο εισόδημα. Δεν συζητάω βεβαίως για τους ευάλωτους, είτε ευάλωτα νοικοκυριά, οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μας ανακοινώνουν συνέχεια για διάφορα μέτρα. Θα ήθελα να κάνω ένα ρητορικό ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Τσίκα. Ο προϋπολογισμός του κράτους, ο οποίος τότε που ψηφίστηκε, είχαν προϋπολογιστεί τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τιμή της αμόλυβδης στο 1,60-1,70.
0: Ναι.
1: Σήμερα η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,17, 2,18, 2,19. Μιλάω για τα αστικά κέντρα. Δεν μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα ή την υπηρετική Ελλάδα που έχει ξεπεράσει και τα 2,30, 2,40. Είναι τα έσοδα αυτά, τα υπερέσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλήθεια, χρειαζόμαστε κάποια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
0: Διάβαζα σήμερα, έχει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινή, ας πούμε, αυτό, ότι η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ. Υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο, λέει.
1: Μάλιστα. Και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι τις προηγούμενες αναρτήσεις που είχαν γίνει και από την Ελστάτ και από την από τους οργανισμούς ότι ήταν περίπου στο 1,5 δις υπερέσοδα. Mm-hmm. Τα υπερέσοδα, όχι τα έσοδα, mm-hmm. τα υπερέσοδα. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο λοιπόν υπάρχει σήμερα, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά για την Γερμανία, θα σας πω ότι οι 11 ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Γαλλία.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: 2000 FM.
1: Παλού τα έσοδα. Μα τα έσοδα τα έχουμε βρει. Mm-hmm. Όταν ο ειδικός, όταν η βενζίνη είχε 1,70 στις αρχές του χρόνου, είχε 1,70 ευρώ το λίτρο και σήμερα έχει 2,20. Mm-hmm. Είναι 50 λεπτά πάνω. Αυτά τα 50 λεπτά, αν μειωθούν 35 λεπτά από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αντιλαμβάνεστε ότι θα έρθει ίσα βάρκα, ίσα πανιά, να το πω έτσι καθημερινωμένη,
0: ναι, ναι.
1: Με τον προϋπολογισμό, τον οποίο έχει ψηφιστεί και υλοποιείται.
0: Άρα το κεντρικό αίτημα, λέτε, είναι αυτό.
1: Το ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο είναι το γεγονός του ότι αυτό που μας λένε για συνέχεια, για μας κάνουν πλατφόρμες τύπου το πόσο κάνει, μας κάνουν συμφωνίες από τον Ιούνιο που γίνανε σε ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο μεγάλου Μαξίμου, με τους βιομηχάνους, με την Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, με τις πολυεθνικές εταιρείες, με τη βιομηχανία τροφίμων, με όλα αυτά, τα οποία τι μας είπανε, ότι θα μειωθούν τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης από 5% και πάνω.
0: Ναι.
1: Και ερχόμαστε εμείς και βλέπουμε σήμερα, μέσα στην ίδια, και μπορεί να το δει ο κάθε ένας ακροατής σήμερα τώρα που σας μιλάω, mm-hmm. μέσα στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει, υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι είναι μείωση 2%. Mm-hmm. Μα για το όνομα του Θεού, ποια είναι η συμφωνία η οποία κάνει.
0: Αυτό το βλέπετε είναι... μέσα στην πλατφόρμα του Υπουργείου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: 2%.
0: Το πόσο κάνει αυτό το...
1: Το πόσο κάνει, μάλιστα, mm. μάλιστα. Αν πάτε κι εσείς τώρα αυτή τη στιγμή από το κοδικό, μπορούν να πάνε στην κατηγορία νοποκρέας, θα δούνε τους 6 τελευταίους κωδικούς, είναι η μείωση, χοιρινό και μοσχάρι, μείωση 2%. Μα αφού πάνε, δεν θα υπάρχει προϊόν κωδικός με μείωση κάτω από 5%, πώς είναι 2%.
0: Mm-hmm.
1: Εάν θα πάτε στην κατηγορία ζυμαρικά και εκεί θα δείτε μείωση μικρότερη του 5%.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Αν θα πάτε στα γαλακτοκομικά γιαούρτια, θα δείτε και εκεί μείωση λιγότερο από 5%.
0: Mm-hmm.
1: Μα πώς είναι δυνατόν, δηλαδή αυτή η κορδία, το ένα, το δεύτερο, μας λένε για μείωση. Μάλιστα, να το καταλάβω εγώ. Αλλά όταν μας λένε 5%, 10%, από ποια τιμή θα είναι αυτή η μείωση 5% για να συγκρίνουμε αν έχει γίνει πράγματι μείωση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αυτό το οποίο μας λένε ότι το τάδε προϊόν μειώθηκε, η εταιρεία το μείωσε 5%. Μάλιστα. Ποια είναι η τιμή του που έχει σήμερα και ποια είναι η τιμή του που είχε χτες πριν μειωθεί 5%. Γιατί εμείς αυτό που βλέπουμε, κάνοντας ένα ενελεχή έλεγχο στους κωδικούς, στα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην κοινωνική, εθελοντική, εθνική συμφωνία,
0: mm-hmm.
1: βλέπουμε ότι για 25 μέρες που έχουμε σήμερα, που έχει ξεκινήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία, βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις. Δηλαδή.
0: Εγώ ένα παράδειγμα θέλω να πω, επειδή ξέρω ότι εσείς παρατηρείτε τις τιμές αναλυτικά, στις αρχές της εβδομάδας, τώρα που τελειώνει αυτές τις μέρες, στις αρχές της εβδομάδας λοιπόν, είδα σε πολύ γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ένα από τα μαλακτικά που χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο ρούχων, για παράδειγμα, η μικρή του συσκευασία να υποτίθεται ότι είναι σε προσφορά. Και νομίζω ναι, να υποτίθεται ότι είναι σε προσφορά και να δείχνει ας πούμε 3,90 κάπου εκεί, και η μεγάλη συσκευασία που μέχρι πριν από ένα μήνα έκανε 5 ευρώ κάπου εκεί, 5 και κάτι, να είναι στα 9,80 νομίζω.
1: Αυτή είναι η εθνική μείωση.
0: Το έβγαλα φωτογραφία, πραγματικά σας το λέω, γιατί μιλάμε για διπλασιασμό τιμής.
1: Κυρία Τσίγα, εμείς γι' αυτό το κάνουμε και δεν βγάζουμε μόνο φωτογραφίες. Πάμε και τα αγοράζουμε τα προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, στην πλατφόρμα πόσο κάνει στην κατηγορία ζυμαρικά, έχει το προϊόν επώνυμης ελληνικής βιομηχανίας ζυμαρικών, το νούμερο 6, μας λέει ότι στην πλατφόρμα το έχει 72 λεπτά. Mm-hmm. 72 λεπτά, το τονίζω. Ναι. Πάμε λοιπόν στη συγκεκριμένη αλυσίδα που λέει η πλατφόρμα το έχει 72 λεπτά και το αγοράζουμε 1-10.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, ποιος δουλεύει, ποιόναν. Και πόσο μπορούν νομίζουν να μας δουλεύουν. Ναι. Και τελικά τι ισχύει, αυτό που λέει στο e-shop του σούπερ μάρκετ και στο κατάστημα που το αγοράσαμε 1-10 ή αυτό που λέει στην πλατφόρμα πόσο κάνει 72 λεπτά. Και τα στοιχεία που σας δίνουν στη διάθεσή σας. Mm-hmm. Αγοράσαμε ένα άλλο προϊόν, κοφτό μακαρονάκι, το οποίο έλεγε στην πλατφόρμα ότι το έχει 94 λεπτά. Mm-hmm. Πήγαμε στη συγκεκριμένη αλυσίδα και το αγοράσαμε 1-36.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ, δηλαδή, έλεος. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να τηρηθεί η συμφωνία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά σε ποιο περιβάλλον ζούμε, γνωρίζουμε το τι συμβαίνει και το τι γίνεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γνωρίζουμε ότι καθημερινά η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης ανεβαίνει, γνωρίζουμε ότι για να μεταφερθούν όλα αυτά τα προϊόντα χρειάζονται καύσιμα, χρειάζονται πετρέλαιο κίνησης για να πάνε από το χωράφι στο ράφι, από τη βιομηχανία στο ράφι και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αλλά μην μας λένε ότι τηρούν συμφωνία, η οποία δεν τηρείται, και να μας λένε ότι θα υπάρχει προϊόν κωδικό κάτω από 5% και να βλέπουμε κωδικούς με 2%.
0: Ναι.
1: Και να μην γνωρίζουμε και ποια είναι η προηγούμενη τιμή. Ποια είναι η προηγούμενη τιμή. Και βλέπουμε κωδικούς μέσα οι οποίοι δεν έχουν ημερομηνία έναρξης αυτής της εθνικής εθελοντικής πρωτοβουλίας. Mm-hmm. Όλα έχουν ένα όριο. Πρέπει κάπου εδώ να σταματήσει όλη αυτή η κοροϊδία. Mm-hmm. Δεν αντέχουμε άλλο καταναλωτές. Δεν αντέχει ο κόσμος.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός, ότι δεν αντέχει ο κόσμος. Και τώρα με την επιπλέον επιβάρυνση στα καύσιμα, αναμένει να δει και τι μέτρα θα ακούσει ο κόσμος.
1: Μα θα εξειδικευτούν τα μέτρα και περιμένουμε να είναι θετικά προς τον καταναλωτή. Αλλά εγώ σας λέω, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η βενζίνη θα είναι, mm-hmm. το πετρέλαιο θέρμανση θα είναι λιγότερο από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο του 2026.
0: Ναι.
1: Μα μάλιστα, σε κανένας καταναλωτής τον Απρίλιο του 2026 πετρέλαιο θέρμανσης. Τη τιμή του 1,75.
0: Mm-hmm.
1: Και τι δεν μας λένε, η τιμή έναρξης της προηγούμενης χρονιάς 15 Οκτωβρίου του 2025 που ήταν σε τιμή 1,08-1,10.
0: Ναι.
1: Εάν πάει λοιπόν τώρα 1,65, εγώ δεν λέω 1,75, 1,65 και πληρώσουμε 50% με 60 ακριβότερα από ό,τι πληρώσαμε πέρσι, από πού αυτό θα προέλθει το εισόδημα στον καταναλωτή?
0: Ναι.
1: Μήπως έχουν αυξηθεί οι μισθοί 60% και δεν το γνωρίζουμε?
0: Mm-hmm.
1: Πώς μπορεί ο καταναλωτής να βάλει πετρέλαιο θέρμανση για να ζεστάνει το νοικοκυριό του? Προσέξτε, δεν είναι θέμα ότι δεν θα βάλει ο καταναλωτής. Εκείνο το οποίο προβλέπουμε εμείς είναι ότι δεν θα αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης τα βενζινάδικα.
0: Α, λέτε,
1: ξέρουνε,
0: γιατί φοβούνται ότι δεν θα το διαθέσουν.
1: Ακριβώς, ναι. Όταν δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν υπάρχουν παραγγελίες για αγορά, και τώρα που μιλάμε στα ορεινά, είτε αυτό είναι Γιάννενα, είτε είναι Φλόρεντα, είτε είναι Καστοριά, είτε είναι Ευρωκόπη, είτε είναι Δράμα, οπουδήποτε, έχουν ανοίξει τα καλοριφέρ.
0: Ναι.
1: Έχουν ανάψει τα ισόπες, έχουν ανάψει τα τζάκια.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν μιλάμε για εκεί πέρα, υπάρχουν μονοψήφοι. Σήμερα μίλαγα το πρωί με τη Φλόρινα, με κάποιους συναδέλφους, και μου είπαν είναι 7 βαθμούς θερμοκρασία. Έχουμε ανάψει, μου λέει, και τα καλοριφέρ και όλα.
0: Βέβαια. Και υπάρχει αύξηση και στα καυσόξυλα. Από ό,τι έβλεπα τους ίδιους εμπόρους των καυσόξυλων να λένε.
1: Και στα καυσόξυλα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος, αυτός που μπορεί βέβαια και έχει τη δυνατότητα και έχει είτε ξυλόσωμα είτε τζάκι ενεργειακό είτε οτιδήποτε, θα mm-hmm. κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Αυτοί
0: Μάλιστα.
1: που δεν έχουν ιστατικά κέντρα, και ιδίως σε πολυκατοικίες που δεν μπορούν να βάλουν τζάκι, εκείνο το οποίο θα κάνουν είναι να χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερο αυτό που είναι το, θα έλεγα, ακόμα πιο επιβαρυντικό, το air condition.
0: Μάλιστα.
1: Τα κλιματιστικά τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν για να σταθούν, γιατί θα το χρησιμοποιήσει στιγμιά, φιδωλά θα είναι μέσα στο νοικοκυριό, και ξέρετε ότι το air condition με το που το σβήνει κατευθείαν πάγω στο σπίτι.
0: Κύριε Ελευθόπουλε, να κλείσουμε με μια κουβέντα για αυτή την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ για το 2025, πέρσι, που τα πράγματα δεν ήταν και τόσο άσχημα στο φέτος, mm-hmm. αλλά ήταν, που δείχνει ότι υπάρχει ένα χάος στο πόσο πλήττονται τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα ή και μεσαία, σε σχέση με τα πιο εύπορα στρώματα.
1: Βέβαια, όταν μιλάμε ότι λέει, η Ελστάτ μας λέει ότι θέλει μια τετραμελής οικογένεια για ανελαστικές δαπάνες είναι αυτές. 1.800 ευρώ, 1.825 ευρώ, το μήνα, για να τα βγάλει, και το εισόδημά τους είναι πολύ λιγότερο από αυτό, όταν δουλεύουν και οι δύο, θα πω εγώ, όχι ο ένας. Οι δύο, ένα τρόγιον το οποίο παίρνει, αμείβεται με το κατώτατο μισθό, που είναι 920 ευρώ μεικτά, γύρω στο 830 ευρώ καθαρά, μας κάνει 1.660 και θέλει 1.820 για να τη βγάλει το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι του λείπουν 200 ευρώ, 200 με 220 ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις πάγιες ανελαστικές του δαπάνη. Από πού θα τα βρει, τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Άντε και δανείστηκε. Άντε και το βοήθησε ο πατέρας, η μητέρα, ο αδερφός.
0: Θα γίνει μία φορά αυτό, δεν μπορεί να γίνεται κάθε μήνα.
1: Μπορεί να γίνει κάθε μήνα.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
1: Γι' αυτό εκείνο το οποίο λέμε, εκείνο που πρέπει να γίνει, mm-hmm. εκείνο το οποίο είναι απέτηση όλων μας και απέτηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, είναι η αύξηση των μισθών. Και ας σταματήσουν πλέον οι αυξήσεις των μισθών και ο κατώτερος μισθός να γίνεται με μία απλή υπουργική απόφαση και όχι να την κάνουν αυτοί που ξέρουν, γνωρίζουν και θέλουν να την κάνουν οι κοινωνικοί εταιροί, ναι, ναι. οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες.
0: Συλλογικές συμβάσεις λέτε λοιπόν.
1: Εξάλλου ναι. το δημόσιο δεν δίνει τίποτα στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Ο εργοδότης πληρώνει τον εργαζόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Το δημόσιο δεν συμβάλλει σε αυτό.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, αυτό που λέγεται την κουβέντα αυτή. Θα αναγκαστούμε να την επαναλάβουμε πολλές φορές φέτος. Έτσι φαίνεται.
1: Να είστε καλά στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Θα ήθελα κάποια στιγμή να βγει και κάποιος να υπάρχει ένας αντίλογος, να μας διαψεύσουν σε αυτά τα οποία λέμε, αν δεν λέμε την αλήθεια.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλή σας ημέρα.

0: Να καλημερίσω το Σωτήρη. Από τυχείο επανέρχεται το θέμα των φοιτητών, της μεταφοράς των φοιτητών. Οι φοιτητές, λέει, καλούνται να πληρώσουν για κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ τα δρομολόγια λεωφορείων είναι ελάχιστα. Και ο Κυριάκος, καλημέρα Κυριάκο μου, πόσο απλά τα είπε ο άνθρωπος για τον κύριο Ραυτόπουλο, λέει, και πόσο πολύ αδιαφορούν αυτοί που είναι ψηλά και πόσο πολύ δεν δίνουν καμία σημασία, ως πότε. Εδώ, Κυριάκο μου, είχαμε και μια νέα δήλωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Και έχει γίνει τώρα χαμός στις αντιδράσεις από το Πασόκ αρχικά και όχι μόνο. Μιλώντας λοιπόν στο Άξιον 24, ο κύριος Θεοχάρης χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας ως κόμματα των κακομύριδων. Ξεκίνησαν οι αντιδράσεις από το Πασόκ που του καταλογίζει κρεσέντο αλαζονίας. Κάνετε συνέχεια σε αντιδράσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε. Για να δούμε λίγο τι συνέβη αυτή την εβδομάδα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Να σας πω τι συνέβη. Στην Πάτρα, ας πούμε, χθες, ένα ζευγάρι που βρισκόταν σε διάσταση... Μάλλον η γυναίκα που βρισκόταν σε διάσταση με τον σύζυγό της, λοιπόν, καθόταν με ένα φιλικό της ζευγάρι σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Πάτρα και εμφανίζεται μενόμενος ο σύζυγος, ο πρώην σύζυγος, και επιτίθεται και στους τρεις. Και μετά ξαναγυρνάει πίσω και συνεχίζει να τη γρονθοκοπάει. Η γυναίκα νοσηλεύεται, ο ίδιος εξαφανίστηκε και τον ψάχνει η αστυνομία. Στην Οικουμενίτσα προφυλακίστηκε ο 27χρονος που σκότωσε την σύντροφό του. Είναι προφυλακισμένος, δεν ήθελε να τον αναλάβει κανένας δικηγόρος. Στην Νίκαια, ένας οπλισμένος άνδρας κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του. Στην Ιεράπετρα, ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του, χτυπώντας τη με μια ξύλινη τάβλα. Στην Καλαμάτα, ένας άλλος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, γιατί πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του. Αυτά γίνανε την εβδομάδα αυτή. Και είναι, μάλλον γίνανε κι άλλα. Αυτά είναι αυτά που έγιναν γνωστά αυτή την εβδομάδα. Και αν θυμηθούμε τι είπε τις προηγούμενες ημέρες στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι σαφές ότι είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά. Γιατί ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Από τα επισημότερα χείλη. Έτσι, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Και βέβαια το θέμα είναι γνωστό, πάρα πολύ γνωστό, και δημιουργούνται πάρα πολλά και σοβαρά ερωτήματα. Τα οποία κάποια θα προσπαθήσουμε τώρα να τα απαντήσουμε με την κυρία Μαρίνα Φαρμακίδη, είναι δικηγόρος του κέντρου Διοτήμα. Καλημέρα, κυρία Φαρμακίδη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση, και σας καθυστέρησα κιόλας, να με συγχωρείτε, αλλά υπάρχει επικαιρότητα. Έχουμε λοιπόν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Είναι γυναίκες που μπορεί να είναι εγκλωβισμένες σε μια σχέση και τις περισσότερες φορές όταν πούν ότι θέλουν είτε να χωρίσουν, είτε να πάρουν διαζύγιο, είτε να αλλάξουν δρόμο στη ζωή τους, εκεί κλιμακώνεται η βία ή αρχίζει η βία από τους πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους κτλ. Όμως αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Εδώ το ερώτημα είναι, το φτάνει μια γυναίκα, βρίσκει το κουράγιο και πάει και το καταγγέλει. Και μετά τι, πώς την προστατεύουμε αυτή τη γυναίκα?
1: Ωραία, ξεκινάτε την ερώτησή σας, γιατί πραγματικά η ερώτηση αυτή πρέπει να είναι ερώτηση. Και εγώ, προσπαθώντας έτσι αυτή τη λίγη ώρα που είχα να κάνω μια μικρή αναδρομή στα συμβάντα, καθώς και σε κάποιες τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, αυτό που και εμένα μου δημιουργείται είναι ένα ερώτημα. Γιατί έχουμε μια συνεχή τροποποίηση και αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου και συνεχή επικυρωποίηση επίσης, τελευταία νομοθετική παρέμβαση το 2025, με πολλές νέες διατάξεις για την προστασία των επιζωσών έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής βίας, και απ' την άλλη ταυτοχρόνως έχουμε μια συνεχή κατακόρυφη παγκόσμια, αλλά ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, αύξηση των περιστατικών. Να μιλήσω κι εγώ λίγο με αριθμούς, γιατί γενικώς οι αριθμοί έχουν μια βαρύτητα. Μόνο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 15.598 δικογραφίες ενδοοικογενειακής βίας, mm-hmm. ανοιχτές. Mm-hmm. Η αύξηση των περιστατικών, αυτά είναι δεδομένα τα οποία έχουν δοθεί από την Εισαγγελία του Αεροπάγου σε μια τελευταία εγκύκλιο του 2025. Mm-hmm. Και η αύξηση των υποθέσεων είναι 4% από το 2024 στο 2025 και 7% αύξηση των συλλήψεων.
0: Πόσο μας είπατε, η αύξηση των υποθέσεων πόσο είναι το 2024-2025?
1: 4%. Μπορεί να μοιάζει λίγο, αλλά δεν είναι λίγο.
0: Όχι,
1: πραγματικά.
0: Όχι,
1: και σίγουρα σηματοδοτεί μια συνεχόμενα αυξητική τάση. Mm-hmm. Επομένως πρέπει να δούμε τι φταίει σε όλο αυτό και πρέπει συνεχώς να ρωτιόμαστε μέχρι κάποιες στιγμές να καταλήγουμε σε κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν εφόσον προβλέπονται. Μήπως και αυτό βοηθήσει και δούμε κάποια αποτύπωση στην πραγματικότητα. Να αναφερθώ σε ένα μέτρο που υπάρχει, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τελικά δεν ξέρω αν η καταστολή από μόνη της είναι εφικτό να οδηγήσει σε μείωση των περιστατικών και αν τελικά η νομοθεσία εξακολουθεί σε αυτό το πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας να πληρεί και να εκπληρώνει το ρόλο της ως ιονή προληπτικής, γιατί όλοι οι δράστες ξέρουν ποιες είναι οι ποινές, ξέρουν τη διαδικασία του αυτοφόρου, γνωρίζουν αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν με την ποινή των 2 ετών, δεν μπορεί κανείς να δεν αναστέλλεται αυτή η ποινή και ούτε η έφεση έχει ανασταλτική δύναμη. Ναι. Οπότε αυτό είναι από μόνο του πάρα πολύ, θα μπορούσε να είναι προληπτικό για τους δράστες να συνεχίσουν να δρουν κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν γίνεται. Τι έχω διαπιστώσει ότι θα πρέπει να γίνεται από τα πρώτερα προληπτικά μέτρα, το οποίο δεν γίνεται. Υπάρχει μια υποχρέωση της πολιτείας, τόσο των αστυνομικών αρχών, όσο και των δικαστηρίων, να προβαίνουν σε διαρκή ατομική αξιολόγηση των θυμάτων και εκτίμηση του κινδύνου επανάληψης της βίας και δευτερογενούς θυματοποίησης. Είναι μέσα στο νόμο αυτό αποτυπωμένο. Και αναρωτιέμαι αν στις υποθέσεις που αναφέρατε έγινε σε οποιοδήποτε στάδιο, είτε κατά την λήψη της καταγγελίας, είτε διαρκούσης της ποινικής διαδικασίας, οποιαδήποτε αξιολόγηση του κινδύνου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι οι γυναίκες οι οποίες είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας αρκετές φορές δεν μπορούν οι ίδιες να εκτιμήσουν τον κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές μάλιστα δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν αυτό που ζουν με ενδοοικογενειακή βία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν ξεκινήσουν και φτάσουν στο σημείο να καταλάβουν ότι δέχονται ενδοοικογενειακή βία, στη συνέχεια θα πρέπει να δουν πόσο επικίνδυνη είναι η βία που δέχονται.
0: Σωστό.
1: Και σε αυτό το στάδιο δυσκολεύονται για πολλούς λόγους, επειδή είναι μέσα στον κύκλο βίας και αυτό δεν μπορεί να τις τοποθετήσει με μια σχέση αντικειμενικότητας απέναντι στα περιστατικά. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να πραγματοποιήσει εγκαίρως αυτόν τον κίνδυνο, την αξιολόγηση του κινδύνου. Είναι ένα πρώτερο χρονικό σημείο αντιμετώπισης του προβλήματος για να λάβει κατάλληλα μέτρα, γιατί υπάρχουν τα μέτρα. Υπάρχουν οι περιοριστικοί όροι, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πάλι έχουν διευρυνθεί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διατάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας από τον εισαγγελέα για την προστασία του θύματος. Ωστόσο, κάποιος αρμόδιος πρέπει να εκτιμήσει τη σοβαρότητα του κινδύνου με βάση τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της υπόθεσης και βεβαίως και με το παρελθόν, αν υπάρχει παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι αυτό.
0: Mm-hmm. Ναι, τώρα ας πούμε ότι υπάρχει καταγγελία και υπάρχει εκκρεμότητα ή έχει κερδίσει για τα ασφαλιστικά μέτρα μια γυναίκα. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές αυτή η γυναίκα καταλήγει νεκρή. Να δούμε λοιπόν, αν μπορείτε λίγο πιο συγκεκριμένα, τι υπάρχει. Δηλαδή, ας πούμε ότι κάνω εγώ την καταγγελία και ότι κερδίζω και μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Υπάρχει ασφαλής χώρος που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν να τον βρω, ας πούμε, για να μην με βρει ο δράστης, γιατί τις περισσότερες φορές τις βρίσκει στη δουλειά τους ή στο σπίτι τους.
1: Ναι, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Η ασφάλεια, η πραγματική ασφάλεια της γυναίκας. Το ένα είναι η νομική ασφάλεια, μάλλον η ασφάλεια μέσω των νομικών, της νομικής οδού, περιοριστική όρια από τον εισαγγελέα και ή περιορισμός στην επικοινωνία της γυναίκας του συντρόφου της με αυτήν στα πλαίσια ασφαλιστικών μέτρων. Αλλά το άλλο είναι η πραγματική της ασφάλεια που παρέχεται μέσω των ξενώνων φιλοξενίας.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την με το πλαίσιο στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί από τη δική μας εμπειρία στην Διωτήμα, υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες για πολλούς λόγους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε ξενώνες. Mm-hmm. Επίσης, η διαδικασία εισαγωγής στον ξενώνα είναι κάπως χρονοβόρα. Δεν είναι ότι φιλοξενείσαι άμεσα. Πρέπει να διενεργηθούν κάποιες ιατρικές εξετάσεις mm-hmm. προηγουμένως. Mm-hmm. Οι κλίνες, τα δωμάτια τα οποία είναι διαθέσιμα κάθε φορά δεν επαρκούν.
0: Σωστά.
1: Επίσης, υπάρχει πολλές φορές η μόνη δυνατότητα είναι να μεταφερθεί σε άλλη πόλη η γυναίκα. Οπότε αυτό σημαίνει να αποξενωθεί από το περιβάλλον, είτε το εργασιακό το δικό της ή τα παιδιά από το σχολικό και το κοινωνικό του περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό σημαίνει άρδην αλλαγή της ζωής μιας γυναίκας που πολλές φορές δεν θέλει να την επιλέξει για την ασφάλειά της, και για μας αυτό είναι κατανοητό. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι αυτή είναι ο βέλτιστος τρόπος για να μην παρατείνει τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται mm-hmm. και πράγματι λειτουργεί, σχεδόν πάντοτε λειτουργεί. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να φιλοξενείται επάπειρον σε ένα ξενώνα. Είναι μια φιλοξενία βραχία που διαρκεί από 3 έως 6 μήνες και στη συνέχεια θα πρέπει να πάει να μείνει κάπου και να ξεκινήσει ξανά την ζωή της, πιθανώς εκτιθέμενη πάλι στον κίνδυνο να την βρει ο κακοποιητής. Διότι σημειώστε ότι το να διατηρήσει ανώνυμη την κατοικία της, αν υποθέσουμε λοιπόν στο σενάριο που φιλοξενείται, ναι, φεύγει από τον ξενώνα και στη συνέχεια πάει να μείνει σε ένα σπίτι και έχει και τα παιδιά της.
0: Ναι.
1: Η δυνατότητά της να διατηρήσει την ανωνυμία της κατοικίας της δεν υπάρχει, διότι ο πατέρας αυτός ή ο οποιοδήποτε πράσης γονέας, ας μην μιλάμε, δεν θέλουμε, κάποιες φορές είναι λίγο δύσκολο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι γυναίκες είναι θύματα υπερκογενειακής βίας mm-hmm. και οι άντρες είναι οι δράστες, mm-hmm. στις περισσότερες των περιπτώσεων, στην πλειοψηφία έως σε όλες. Λοιπόν, δεν της παρέχει ο νόμος τη δυνατότητα να κρύβεται, διότι υπάρχουν τα δικαιώματα επικοινωνίας και τα δικαιώματα από την γονική μέρημνα, τα οποία επιβάλλουν ο πατέρας να γνωρίζει που μένουν τα παιδιά.
0: Εμπλέκει τη γονεϊκότητα εκεί και γίνονται όλα πιο σύνθετα.
1: Ακριβώς. Και εδώ επίσης να επισημάνω ότι ο νόμος με την νέα του τροποποίηση το 2025 προβλέπει ότι σε περίπτωση που η ενδοοικογενειακή βία είναι τέτοιας φύσεως και έκτασης που μπορεί να βλάψει τα παιδιά, δηλαδή σημειώνει ο νόμος ότι δεν είναι απαραίτητο να στρέφεται κατά των παιδιών η ενδοοικογενειακή βία, mm-hmm. αλλά είναι τέτοιας επικινδυνότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει μέτρα περιορισμού της επικοινωνίας ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα βασιζόμενος στην κακή άσκηση της γονικής μέρημνας.
0: Ναι,
1: αυτό εγώ προσωπικά δεν το έχω δει ποτέ.
0: Mm.
1: Στη συνέχεια δηλαδή, αφότου λάβει χώρα ενδοοικογενειακή βία, είτε καταδικαστεί ο δράστης, είτε απλά είμαστε σε ένα στάδιο που αναμένουμε να καταδικαστεί, δίνεται μία μάχη για να πιστεί ένα δικαστήριο ότι αυτή η ενδοοικογενειακή βία που έχει λάβει χώρα μπροστά στα παιδιά, τα οποία έχουν γίνει μάρτυρες και άρα έμεσα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, βλάπτει τα παιδιά και πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό το λόγο να περιοριστούν τα δικαιώματα επικοινωνίας.
0: Και είναι αληθινή, ναι, και δεν είναι για να εργαλειοποιηθεί να μην βλέπει ο γονιός
1: το. Είναι μία μάχη, να πω την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να αποτρέπουμε τις γυναίκες από το να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη. Άρα και για μας, και ο ρόλος μας είναι και αυτός λίγο διτός. Και όταν μιλάω και γράφουμε στη Διωτήμα και μιλάμε, δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε τις γυναίκες.
0: Φυσικά,
1: να στρέφουν. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα όταν υπάρχουν παιδιά, όπου δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει περιοριστεί τα δικαιώματα του γονέα που έχει ασκήσει την ενδοοικογενειακή.
0: Κυρία Φαρμακίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή σύντομα. Γιατί δυστυχώς δεν φεύγει το θέμα.
1: Ελπίζω κάπως να σας διαφώτισα
0: πολύ,
1: ή να
0: πολύ.
1: Βάλω τα ερωτήματα με
0: σας ευχαριστώ
1: πιο
0: πάρα πολύ.
1: Τρόπο. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Η κυρία Μαρίνα Φαρμακίδη είναι δικηγόρος του κέντρου Διωτήμα. Έχω και άλλα να σας πω γι' αυτό, γιατί έχω και μηνύματα και θα τα πούμε σε λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε. Μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!

0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, από τη βροχερή Αθήνα. Κουκλωθείτε, μαζευτείτε και ετοιμαστείτε για το φθινόπωρο που επιτέλους ήρθε. Θα πω επιτέλους, προσωπική μου η τοποθέτηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν αντέχω τη ζέστη, αυτός ο καιρός είναι ο ιδανικός για εμένα. Και εκτός των άλλων, χρειάζεται και μια ισορροπία εποχών, διότι έχουμε περάσει στο φάσμα που λέει ότι πλέον έχουμε ένα καλοκαίρι και ένα χειμώνα. Πρέπει να υπάρχουν και εποχές ενδιάμεσα, και η άνοιξη και το φθινόπωρο. Οπότε αυτό το ψηλόβροχο που προς το παρόν βλέπουμε εδώ στην πρωτεύουσα είναι ευεργετικό να ποτίσει τη γη και να ξεπλύνει τους δρόμους από ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι που, όπως εξελίχθηκε τουλάχιστον μετά τον Αύγουστο. Να σας πω ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με πορτοκαλί προειδοποίηση για 6 περιοχές όπου αναμένονται αρκετά έντονες βροχές όλο το Σαββατοκύριακο και επηρεάζονται ουσιαστικά σήμερα Σάββατο τα νησιά του Ιωνίου εκτός της Κέρκυρας και των Παξών από το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι. Η Πελοπόννησος, κυρίως η νομή Λακωνίας, Αρκαδίας στα ανατολικά και ο νομός Αργολίδα στα νότια, καθώς και τα Κύθυρα από το μεσημέρι και μετά έως και αργά το βράδυ. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την Κυριακή, η Εύβοια θα επηρεαστεί από τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα, πρόσκαιρα η Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως ο νομός Μαγνησίας, οι σποράδες από το πρωί έως και το μεσημέρι, και θα υπάρξει και σίγουρα νεότερη ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

0: Σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε συχνά πυκνά με τα ελληνικά προϊόντα, με τα ελληνικά τρόφιμα και όχι μόνο με τα τρόφιμα. Είχαμε συζητήσει τις προάλλες με τον πρόεδρο της επαγγελματικής φέτας για τα φαινόμενα που παρουσιάζονται με την έντονη αύξηση τιμών στην πρώτη ύλη, το γάλα, και με την πιθανότητα που ο ίδιος τουλάχιστον είχε σκιαγραφίσει να υπάρξουν ελλείψεις στη φέτα που αποτελεί το προϊόν, το βασικό προϊόν που έχει ως κύριο συστατικό το πρόβειο γάλα, και οι ελλείψεις αυτές έχουν ως βάση τους τη ζωονόσους, την ευλογιά και τον αυτόδη πυρετό. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για κάτι άλλο. Θα συζητήσουμε για ένα προϊόν που έχει επίσης μια ισχυρή δυναμική. Είναι το γιαούρτι. Και είναι το γιαούρτι διότι θα θυμηθώ σε ένα πολύ πρόσφατο ταξίδι μου, το είχα καταγράψει κιόλας στο powergame.gr, στη Γερμανία. Είναι τα ψυγεία κατακλυσμένα από ετικέτες γιαουρτιού ξένων εταιριών με ονομασίες όπως Έλληνας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα υπάρχει μια καπηλεία του ονόματος ελληνικό γιαούρτι, που στην πραγματικότητα δεν είναι ελληνικό γιαούρτι. Περισσότερα θα μας πει γι' αυτό ένας άνθρωπος που το παρακολουθεί πολύ στενά και έχουν υπάρξει και νομικές κινήσεις για την προάσπιση των συμφερόντων της Ελλάδας στο κομμάτι γιαουρτιού. Είναι ο Χρήστος Αποστολόπουλος, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Θα τον καλημερίσω, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λαμπύρη, και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε και θέλω να μιλήσουμε για το γιαούρτι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά και έχουμε δει και μεγάλες βιομηχανίες. Ας πούμε στην Αμερική η περίπτωση του Τσομπάνι, Χαμντίου Λουκάγια είναι ο επιχειρηματίας, που έχει κάνει έναν παγκόσμιο παίκτη στο κομμάτι του γιαουρτιού, αλλά και για τα φαινόμενα ουσιαστικά που βλέπουμε καπηλείας της ετικέτας με την ονομασία που κάποιοι βάζουν πάνω, Greek yogurt, ούτε καν style, δηλαδή ελληνικού τύπου γιαούρτι δεν βάζουν πολλοί από αυτούς. Και πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Ναι, καταρχήν να πούμε το ελληνικό γιαούρτι είναι σήμερα, θεωρείται, το πλέον επιτυχημένο προϊόν από όλα τα προϊόντα που παράγει η χώρα. Και το τονίζω αυτό.
0: Άρα εννοείται και από τη φέτα και από την ελιά και από το ελαιόλαδο.
1: Από οτιδήποτε υπάρχει και υπήρξε στο παρελθόν. Θα σας πω δύο νούμερα. Τα τελευταία τρία χρόνια η αύξηση του ελληνικού γιαουρτιού ήταν 110% των εξαγωγών. Μόνο την περασμένη χρονιά είχαμε αύξηση γύρω στους 40%, 38%. Και η πορεία δείχνει ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030 με αυτούς τους ρυθμούς. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει εκτοξευτεί. Και δεν έχει εκτοξευτεί τυχαία, επειδή πραγματικά είναι το καλύτερο από πλευράς οργανωτικών χαρακτηριστικών, αλλά έχει και το καλύτερο, θα έλεγα, προφίλ διατροφικής υγείας. Υπάρχουν σήμερα 38 ασθένειες οι οποίες έχουν αποδειχθεί κλινικά ότι το γιαούρτι τις επηρεάζει θετικά, πέραν από το γεγονός ότι είναι υψηλό σε πρωτεΐνη και χρησιμοποιείται από τους αθλούμενους κλπ. Το γιαούρτι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
0: Άρα, επειδή αναφερθήκατε για 38 περιπτώσεις ασθενειών στις οποίες δράει ευεργετικά το γιαούρτι, να δώσουμε έτσι κάποια ενδεικτικά παράδειγματα που έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι βοηθάει.
1: Υπάρχει παραδείγματος χάρη η συσσόρευση του λίπους, το κοιλιακό λίπος, το ανασωπητικό σύστημα, η λοιμώξη, καρκίνος του εντέρου, καρδιοπάθειες, υιογενής λοιμώξη, η υγεία των χόντρων, η οστική πυκνότητα, έλκος, η σερίνη και πάρα πολλά.
0: Άρα το έχουν αντιληφθεί αυτό οι ξένες βιομηχανίες και έχουν πατήσει πάνω σε αυτό και το εκμεταλλεύονται.
1: Προφανώς, ναι.
0: Σε συνδυασμό βέβαια με τα γευστικά χαρακτηριστικά.
1: Εννοείται,
0: όπου
1: ναι.
0: Θα πρέπει εδώ να διαχωρίσουμε και να πούμε το εξής, ότι δεν έχουν καμία σχέση τα γιαούρτια που τρώει κανείς στο εξωτερικό, που μοιάζουν πιο πολύ με κεφίρ, έχουν μια πιο λεπτόρευστη υφή, με το ελληνικό ας πούμε ή με το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Δεν υπάρχει καμία σχέση ως προς την υφή του προϊόντος.
1: Ακριβώς, σωστά. Καταρχήν παράγονται με διαφορετικό τρόπο. Παράγονται με μίξη συμπυκνωμένου γάλακτος και σκόνης γάλακτος και φυσικά όχι με τις προδιαγραφές που έχει το ελληνικό γιαούρτι. Αυτό έχει εκτιμηθεί και θα δει κανείς από την αύξηση αυτή. Παλιά λέγαμε ότι το γιαούρτι καταναλώνεται από την ελληνική ομογένεια. Δεν ισχύει αυτό πια. Είναι καθέστατα οι κάτοικοι του εξωτερικού. Έχουν εκτιμήσει αυτή την ιδιαίτερη ποιότητα και γι' αυτό αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους αυτής της κατανάλωσης.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κινήσεις που γίνονται, στις οποίες θα αναφερθούμε εκτενέστερα, γιατί τώρα στις και τέταρτο έχουμε ένα διάλειμμα για την ώρα. Θέλω να μου πείτε και πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει και από ελληνικής πλευράς και εσείς ως σύνδεσμος ελληνικών, σύνδεσμος ελληνικών βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων, πώς έχετε κινηθεί σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρω ότι έχετε και μια συνεργασία με τον κύριο Γεωργόπουλο που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της ΡΕΜΣ στη νομική και έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Μείνετε λίγο στη γραμμή σας για πολύ λίγο να κάνουμε τη διακοπή και να επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή επιχείρηση μεσαία εισοδήματα το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση μισθών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Βομβαρδισμένο τοπίο η πλάκα. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για αγνοούμενους. Τι προκάλεσε την καταστροφή. Θάνατος Μαζονάκη. Οι 10 φορές που δολοφονήθηκε η κοινή λογική στο ιατρείο της Καρνεάδου. Αποκάλυψη σοκ στην κατάθεση της νοσηλεύτριας. Ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε. Έπρεπε να είναι φορτισμένος. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πριν επιστρέψουμε στο ελληνικό γιαούρτι, να σας πω ότι οι εξελίξεις τρέχουν, καθότι έρευνες για τους αγνοούμενους στην Πλάκα μετά την χθεσινή ισχυρή έκρηξη συνεχίζονται. Και ενώ μέχρι πριν από λίγα λεπτά μιλούσαμε για 5 αγνοούμενους, όπως φαίνεται και όπως με πληροφορούν, μιλάμε πλέον για 4, γιατί βρέθηκε ένας ακόμη νεκρός, ανασύρθηκε ένας ακόμη νεκρός από τα συντρίμμια. Σας θυμίζω ότι χθες το βράδυ βρέθηκε και μία ακόμη γυναίκα νεκρή, η οποία ανασύρθηκε από το σημείο, και οι διαδικασίες, οι έρευνες συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Θα σας πούμε περισσότερα πολύ σύντομα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, απασχολεί και είναι στην κορυφή, και δικαίως είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή της επικαιρότητας. Οπότε σε πολύ λίγο θα έχουμε και σύνδεση με την Άννα Εμεή, η οποία παρακολουθεί το θέμα και βρίσκεται στο σημείο, και θα έχουμε πολλά περισσότερα για το θέμα αυτό. Κύριε Αποστολόπουλε, να επιστρέψουμε σε αυτό που συζητούσαμε, να επιστρέψουμε στο ελληνικό γιαούρτι και να πούμε λίγο για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει. Συζητήσαμε ότι, και το ξέρω και έχω μιλήσει και με τον κύριο Γεωργόπουλο, έχει αναλάβει ως νομικός και ως καθηγητής πανεπιστημίου στη ΡΕΜΣ το κομμάτι της προστασίας, της νομικής προστασίας που έχει να κάνει με το ελληνικό γιαούρτι.
1: Πριν σας πω για αυτή την ενέργεια που έχουμε κάνει, να σας πω για ποιο λόγο έγινε.
0: Ναι.
1: Αν δει κανείς την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού παγκοσμίως, με ελληνικού γιαουρτιού τονίζω, όχι γιαουρτιού, που επιγράφεται ελληνικό γιαουρτι, Greek yogurt. Το πραγματικά ελληνικό γιαουρτι που προέρχεται από την Ελλάδα είναι μόλις το 6,1%. Αυτό είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο, γιατί πραγματικά υπονομεύεται η ταυτότητα του προϊόντος και η προέλευσή του. Ξεκίνησε το πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Τσεχία θέλησε να δημιουργήσει το δικό της τοπικό δίκαιο, το εθνικό της δίκαιο, δύο κατηγορίες γιαουρτιού, Greek yogurt και Greek style yogurt. Άκουσαν.
0: Ναι.
1: Η Τσεχία να δημιουργήσει τέτοιες κατηγορίες που δεν έχει δημιουργήσει η Ελλάδα. Αντιδράσαμε βέβαια πολύ έντονα, τόσο έντονα που υπήρξε απάντηση από τον Κομισάριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος απάντησε ότι δεν επιτρέπεται κανένα γιαούρτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ονομάζεται Greek yogurt παρά μόνο αυτό που παράγεται στην Ελλάδα. Το αυτονόητο, είπε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, ακόμα και αν στην συσκευασία αναφέρεται Greek yogurt παράγεται στην Γερμανία, ούτε αυτό επιτρέπεται, το διευκρινίζει η απάντηση του Επιτρόπου. Άρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγε κανείς ότι το έχουμε κατοχυρώσει. Δεν έχει κατοχυρωθεί το Greek style, το οποίο εμείς διαφωνούμε, ότι Greek style χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κάποια συνταγή. Δεν υπάρχει συνταγή Greek yogurt. Το Greek yogurt δηλώνει προέλευση. Αν πας στην Ελλάδα και ζητήσεις Greek yogurt, θα σου πούνε ποιο γιαούρτι θέλει. Το σφραγιστό, το αγελάδος, το πρόβιο, το παραδοσιακό, ποιο ακριβώς εννοεί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν σαν συνταγή, για να πεις ότι το κάνω style, το ελληνικό γιαούρτι. Ανεξάρτητα όμως αυτό, έχουμε κατοχυρώσει το Greek yogurt. Και βέβαια, δεν χρειάζεται να σας πω, το Greek style χρησιμοποιείται όχι μόνο και χρησιμοποιείται πολύ σκανδαλωδώς. Δηλαδή έχουμε τη λέξη Greek με τεράστια γράμματα, το style με ελάχιστα μικρά που δεν φαίνεται και από μακριά βλέπει ο άλλος Greek yogurt.
0: Το ανέφερα και στην εισαγωγή. Και το ξέρετε και εσείς, στη Γερμανία υπάρχει, νομίζω στα Ιναλυσίδα Ρέβε, υπάρχει γιαούρτι και όχι μόνο εκεί, που λέγεται Έλληνας, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Με μεάνδρους πάνω στην συσκευασία και στοιχεία που παραπέμπουν.
1: Τα πάντα.
0: Ναι. Ό,τι μπορεί κανείς να σκεφτεί για να παραπέμπει σε μια κατεπίφαση ελληνικότητα στα προϊόντα αυτά,
1: Έτσι ακριβώς. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό ήταν ο λόγος λοιπόν που θεωρούμε σκάνδαλο, ότι χρησιμοποιείται το Greek yogurt. Πάμε τώρα στη συνεργασία με τον κύριο Γεωργόπουλο. Ναι, πράγματι, έχουμε μια καλή συνεργασία με τον κύριο Ζόπλη, ο οποίος έχει δίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, που είναι ουσιαστικά η δοσία μας. Και θα κάνουμε, έχουμε ενεργοποιήσει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Εξωτερικών. Έδειξαν ότι θα είναι συμπαραστάτες αυτές τις ενέργειες που θα κάνουμε. Και οι ενέργειες είναι να πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι εκεί νόημα να πάμε με τον καθέναν παρασκευαστή παραποιημένου, κακώς επισημασμένου για ουσιού.
0: Στα δικαστήρια με τον καθέναν από αυτούς.
1: Και μετά από τρία χρόνια να βγαίνουν οι αποφάσεις, να γίνονται ενστάσεις.
0: Άρα πάτε σε ένα κεντρικό θεσμικό επίπεδο ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ναι. Για να μπορεί να υπάρξουν απευθείες επικοινωνίες με τις τοπικές αρχές και να εφαρμοστεί το αυτονόητο δίκαιο της μη παραπάνησης του καταναλωτή.
0: Μάλιστα. Άρα, πού βρισκόμαστε για να ολοκληρώσουμε και αυτό το κομμάτι σε σχέση με το ελληνικό γιαούρτι και τη διεκδίκηση της Ελλάδας του αυτονόητου, έτσι? Που είναι το προϊόν που είναι ελληνικό γιαούρτι να είναι ελληνικό γιαούρτι και όχι κάτι άλλο.
1: Έτσι λοιπόν. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας, γιατί έχουμε κάνει και τη συνάντηση και έχω στείλει και επιστολές στον Υπουργό. Αν δεν η τελευταία επιστολή θα στείλω την επόμενη εβδομάδα. Αν δεν αντιδράσει, θα προχωρήσουμε μόνιμα. Θα πάμε κατευθείαν στην επιτροπή. Είναι βέβαια η ποιότερη η επικοινωνία όταν πάει κανείς ένα σύνδεσμο να μιλήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά όταν υπάρχει η αντιπροσώπευση του Υπουργείου.
0: Είναι λογικό και το καταλαβαίνουμε το γιατί.
1: Και γι' αυτό ζητήσαμε την συμβολή των.
0: Το Υπουργείο ανταποκρίνεται, που είναι σημαντικό αυτό.
1: Σας είπα, στα λόγια ήταν θετική η απάντηση του Υπουργού και των δύο υπουργών. Το έργο περιμένουμε να μας πει. Αύριο πάμε στην Κομισιόν.
0: Ας το ελπίσουμε, γιατί είπατε ότι είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το δυναμικότερο προϊόν διεθνώς για την Ελλάδα, έτσι.
1: Και που υπήρχε ποτέ, μπορώ να σας πω. Δεν υπήρχε προϊόν με τέτοια.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι αυτή η τωρινή.
0: Μα δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι αρκετές από τις γνωστές γαλακτοβιομηχανίες της χώρας μας επενδύουν αρκετά χρήματα ακόμα και για νέα εργοστάσια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πραγματικά. Δηλαδή δεν μας φτάνει καθόλου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της δύσης.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Χρήστο Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒΓΑΠ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, για το γιαούρτι, για το τι γίνεται με την καπηλεία του ονόματος Greek Yogurt στο εξωτερικό και για τις κινήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει από πλευράς του Συνδέσμου για την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας μας στο συγκεκριμένο πεδίο. Κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Πιστεύω θα έχουμε πράγματα να δούμε αρκετά μπροστά μας σε σχέση με το θέμα.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Ένα καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, όπως σας προείπα, βρέθηκε μία ακόμα νεκρή. Η Άννα Εμεή είναι στη γραμμή μας και θα επανέλθουμε με μουσική, με το ίδιο τραγούδι, αλλά πρέπει να πάμε στην επικαιρότητα και να την καλημερίσω. Άννα, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Έχεις παρακολουθήσει το θέμα από χθες, από τη στιγμή που συνέβη, και θέλω να δούμε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Σε ευχαριστώ θερμά.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Το χειρότερο σενάριο φαίνεται δυστυχώς να επιβεβαιώνεται στην πλάκα, καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην οδό Λυθικράτους μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σωρό γυναίκας.
0: Άρα μία δεύτερη γυναίκα νεκρή, έτσι.
2: Μία δεύτερη γυναίκα, ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα είχε αναφερθεί από τα ερείπια του πρώτου ορόφου μία ακόμα γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πλέον οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 4 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι στον πρώτο όροφο διέμεναν 2 ζευγάρια Αμερικανών ηλικίας περίπου 40 ετών που είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Ουσιαστικά διέμεναν σε ένα Airbnb. Και μάλιστα είχαν προγραμματίσει να φύγουν χθες από την Ελλάδα με πτήση. Ωστόσο δεν εμφανίστηκαν ποτέ, δεν πήραν αυτή την πτήση ποτέ. Στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ βέβαια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι διασώστες προσπαθούν να απομακρύνουν σταδιακά τα συντρίμμια. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ χρησιμοποιούνται γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων. Να πούμε ότι συνεχίζεται η έρευνα και για τα αίτια της έκρηξης με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να βρίσκεται στο σημείο. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
0: Εντός του χώρου, έτσι.
2: Φαίνεται πως ήταν εντός του χώρου. Έτσι. Οι τελευταίες πληροφορίες αυτό λένε, ναι. Γιατί υπήρχαν κάποιες αυτόνομες παροχές στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο.
0: Άρα ίσως είχε να κάνει με την εγκατάσταση του φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο, μέσα στο ίδιο το κτίριο, έτσι. Αυτή την πληροφορία μέχρι στιγμής έχουμε.
2: Ναι, αυτό δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Βέβαια, το βάρος αυτή την ώρα παραμένει στην επιχείρηση της πυροσβεστικής...
3: 2000 FM.
0: Είναι η γυροδρόμη, έτσι, το σημείο φυσικά, γιατί οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
2: Είναι αυτή τη στιγμή,
0: επειδή τυχαίνει να βλέπω και μία εικόνα μπροστά μου, υπάρχει ασθενοφόρο το οποίο περιμένει στο σημείο για να μεταφέρει είτε τη σωρό που βρέθηκε, αλλά είτε και κάποιον ακόμη που μπορεί να βρεθεί. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα από αυτά που φαίνονται και να μην επιβεβαιωθούν οι απεσιόδοξες προσδοκίες και προβλέψεις που υπάρχουν λόγω της έκθεσης που έχει το γεγονός. Άννα, για οτιδήποτε άλλο θα έχουμε, εάν μπορείς και εσύ βεβαίως, νέα σύνδεση στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσεις.
2: Όχι, θα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και θα...
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Άννα Εμεή από τα Παραπολιτικά. Η αγαπητή συνάδελφος πάντα στα ζητήματα της επικαιρότητας είναι κοντά και τα παρακολουθεί. Να σας πω εδώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον μια επιστολή την οποία επικαλείται σήμερα η Καθημερινή και ουσιαστικά τι λέει αυτή η επιστολή, ότι υπήρχε προειδοποίηση των κατοίκων για τους κινδύνους που ενήχε συνολικά η περιοχή της Πλάκας και για το κατά πόσο υπάρχουν οι υποδομές για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τον αριθμό των επισκεπτών που δέχονται κάθε χρόνο, ιδίως στην θερινή περίοδο, στην περίοδο αιχμής. Και ουσιαστικά ένα χρόνο πριν από το συγκεκριμένο συμβάν στην Οδό Λυσικράτους στις 5 Οκτωβρίου του 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων της Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και προειδοποίησαν για πιθανούς κινδύνους από βραχικύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους, κυρίως λόγω της ρημοτομίας που έχει η Πλάκα, έτσι, διότι είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο και όπως όλοι ξέρετε που εάν γινόταν κάτι αντίστοιχο στο λόφο σε ύψωμα της Πλάκας δεν θα είχε πρόσβαση πυροσβεστικό όχημα, δεν θα είχε πρόσβαση νοσοκομιακό, δεν θα είχαν εύκολα πρόσβαση τα συνεργεία, τα κλιμάκια έρευνας και τα σωστικά συνεργεία που έχουν σπεύσει αυτή τη στιγμή στη Λυσικράτους. Για σκεφτείτε να γινόταν δηλαδή στους πρόποδες του λόφου της Ακρόπολης, τι θα συνέβαινε και τι θα σήμαινε αυτό. Γι' αυτό και υπήρξε συγκεκριμένη επιστολή ως προς την έλλειψη των υποδομών και τα κενά ασφαλείας που παρουσιάζονται σε πολλές των περιπτώσεων σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως ήταν ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, Σπουργίτη, να σας πω ότι το Σπουργίτη το οποίο θα ακούσουμε είναι... Είχαμε το Θοδωρή το Βλαχάκη από τους Active Member της προάλλης εδώ στην εκπομπή. Είναι λοιπόν το καινούριο τραγούδι των Active Member που κυκλοφόρησε το συγκρότημα Και ακούστε το, έχει ενδιαφέρον. Αυτά που λέει δηλαδή έχουν, ακουμπάνε πολύ στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες. Ξεχάστηκα να σας το πω, αλλά με συνεπήρε η ροή της εκπομπής. 2, 11, 10, 80, 880 στη Μαρία Ιωάννου τα μηνύματα. Radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr. Χρήστος Μυρίδης στον ήχο. Και η Όλγα η Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι ο άνθρωπος πίσω από τις μουσικές. Και αυτός ευθύνεται για όλα τα μουσικά πράγματα εδώ στη ζώνη τουλάχιστον των 11 με 1 σε αερολογίες, στα παραπολιτικά.

Είπα active member, είχαμε τους active member όντως εδώ στην εκπομπή, αλλά είχαμε και το Θοδωρή Βλαχάκη από τους Magic the Spell, και φυσικά αυτό που ακούμε είναι Magic the Spell, το Σπουργίτη, έτσι ας το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, διορθώνω. Είπαμε αρχικά, υπήρχε πληροφορία ότι ήταν γυναίκα, αλλά εν τέλει είναι άνδρας αυτός που ανασύρθηκε από τα συντρίμια στην Πλάκα. Μόλις έγινε και μια σχετική ανακοίνωση από την πυροσβεστική επισήμως. Οπότε αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα αλλάξουμε για λίγο το κλίμα, γιατί αυτή η εκπομπή θέλει να αλλάζει λίγο το κλίμα, να σας δίνει μια άλλη διάσταση των πραγμάτων, να σας βοηθάει να αποφορτιστείτε από το ζόφο της εβδομάδας, την πίεση της εβδομάδας, να ακούτε και τίποτα άλλο, ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεται και αυτό. Η ζωή δεν είναι μόνο μαυρίλα, δεν είναι μόνο γεγονότα τα οποία μας στενεύουν. Πρέπει να μπορούμε να απλώνουμε και λίγο τα χέρια, να κάνουμε λίγο ύπτιο και να κολυμπάμε, να ανοίγει και λίγο η ψυχή, όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό και έχω έναν άνθρωπο που, ξέρεις, είναι μια επαφή κάποιες φορές με κάποιους ανθρώπους όταν τους συναντάς. Εμένα μου αρέσει η απλότητα. Δεν μου αρέσουν οι πολλές περιστροφές. Ξέρεις, να το δούμε, μήπως να το κάνουμε έτσι, μήπως να το κάνουμε αλλιώς. Με τον Ανδρέα Λαγό, λοιπόν, ο οποίος είναι σεφ και είναι και ένας άνθρωπος που κάνει μια εκπομπή για τα pop προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια, και όχι λίγα. Πόσα είναι, Ανδρέα?
1: Είναι 6 χρόνια πλέον.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά. Δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά. Γνωριστήκαμε κάποια στιγμή, μεσολάβησε το καλοκαίρι και είπαμε να το κάνουμε μετά, και σήμερα είναι εδώ στο στούντιο, στα παραπολιτικά. Θα συζητήσουμε λοιπόν για τα ελληνικά προϊόντα, θα συζητήσουμε για pop, για pop μαγειρικές, εάν θες, που έχουν ως βάση αυτά τα προϊόντα. Έτσι. Γι' αυτό και λέω pop μαγειρικές. Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματα. radio@παραπολιτικά.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες και είμαστε στις 12 παρά 20. Θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία παρέα. Λοιπόν, Ανδρέα, πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Χαίρομαι που
0: μια ωραία βροχερή μέρα,
1: Μια ωραία βροχερή μέρα. Επιτέλους, εγώ λατρεύω το φθινόπωρο, λατρεύω αυτό το καιρό. Είναι το ξεκίνημα μιας άλλης εποχής και κάθε εποχή έχει μια αλλαγή. Οπότε, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι αλλαγές.
0: Να καταλαβαίνουμε ότι κάτι αλλάζει κιόλας.
1: Βέβαια. Αλλάζει μέσα μας, αλλάζει στη φύση. Και είναι καλύτερη εποχή, νομίζω, να βρεθούμε κοντά στη φύση, γιατί έχει άλλες μυρωδιές το φθινόπωρο.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει και η άνοιξη πολύ. Δηλαδή, μου αρέσουν οι, αν μπορούμε να τις πούμε, ενδιάμεσες εποχές, που είναι το φθινόπωρο και η άνοιξη.
1: Βέβαια. Είναι η φύση στα καλύτερά της την άνοιξη, το συζητάμε. Αναγεννιέται η φύση.
0: Έτσι. Μ' αρέσει δηλαδή και ο ύπνος της φύσης που είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, αλλά και η αναγέννησή της την άνοιξη.
1: Έτσι.
0: Γεννημένος στη Σάμο, Σαμιώτης,
1: Σαμιώτης, ναι. Πριν 45 χρόνια πλέον, νομίζω. Ναι, είναι 45 χρόνια.
0: Εντάξει, είμαστε ακριβώς συνομήλικοι. Άρα είσαι το 81.
1: Είμαι το 81, ναι.
0: Μήνα?
1: Μάρτιο.
0: Ζώδιο και λοιπά, ξέρεις, Λοιπόν, και πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Τι ερεθίσματα έχεις εκεί στη Σάμο, αλήθεια?
1: Η επαφή με τη φύση, η αγροτική οικογένεια, τα κτήματα, οι ελιές, οι αμπελώνες, τα μποστάνια, οι κήποι, τα ζώα. Οπότε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον, σε μια οικογένεια που ήμουν απόλυτα συνδεδεμένος με τη φύση και το τι μπορεί να σου προσφέρει η φύση.
0: Σε ποιο μέρος στη Σάμο?
1: Βουρλιώτες λέγεται η περιοχή, το χωριό. Και ξέρεις, αυτή η επαφή με την πρώτη ύλη ήταν από πολύ νωρίς. Γιατί στην ουσία η μητέρα μου έλεγε: τι έχει ο κήπος σήμερα, τι έχει το μποστάνι σήμερα.
0: Άρα είχατε τον μπαχτσέ σας.
1: Υπήρχε ο μπαχτσές, δεν ήταν απλώς μπαχτσές, γιατί αγροτική οικογένεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πολλά τα λαχανικά, τα φρούτα εποχιακά. Και όλο αυτό νομίζω ότι είχε γράψει ούτως ή άλλως στο DNA μου πολύ πριν γεννηθώ. Δηλαδή, θεωρώ φοβερό που πλέον δεν το βρίσκεις αυτό εύκολα. Όταν έρχονταν η εποχή της ντομάτας, του σίκου, του σταφυλιού. Όταν ήταν
0: εποχικότητα, πολύ βασικό. Όχι να βρίσκεις ντομάτα, ας πούμε, το Δεκέμβριο, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Και πώς έχει αλλάξει η εποχή, πώς το έχουμε χάσει αυτό, πώς έχουμε χάσει τη φυσικότητά μας. Αυτό.
0: Γι' αυτό μου αρέσουν τα καλοκαιρινά φρούτα. Γιατί τα απολαμβάνεις για 2 μήνες συγκεκριμένους και μετά τέρμα. Δηλαδή, ας πούμε, τα σίκα. Σου λέω ένα παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τα βρίσκεις μέχρι κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
1: Είναι το σταφύλι που είναι ακόμα.
0: Βρίσκεις τα βασιλικά σίκα Μαρκόπουλου μέχρι, ας πούμε, αρχές Σεπτεμβρίου. Μετά είναι αυτά τα μίσιον που είναι τα καλλιεργούν και στην Μπέλα. Και μετά τέλος. Το σταφύλι συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το καρπούζι.
1: Ναι, αλλά μετά σιγά σιγά μπαίνει στα Ισπεριδοειδή.
0: Ναι.
1: Άλλη εποχή πάλι. υπέροχη. Άλλα αρώματα, άλλες γεύσεις. Ξέρεις, και αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω μέσα από τη δουλειά μου, και όσο τα καταφέρνω και όσο γίνεται να γυρίζω σε αυτό. Δηλαδή, πλέον μεγαλώνοντας, έχω αυτή την ανάγκη του επαναπροσδιορισμού και το να είμαι κοντά στη φύση.
0: Σου αφήνει αυτό το περιθώριο η Αθήνα, που μένεις, σε ποιο σημείο της Αθήνας μένεις?
1: Μένω στα πιο κεντρικά μέρη της Αθήνας.
0: Παγκράτη.
1: Στην πλατεία Βικτωρίας τώρα.
0: Α, εδώ, ωραία. Άρα είσαι πιο κέντρο, δεν γίνεται. Βέβαια, αυτές οι περιοχές έχουν μια. Πέρασα χθες από την κεντρική αγορά της Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη, από εκεί από τον Άγιο Γιώργο, γιατί πήγαινα στο Γαλάτσι. Και λέω, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, αυτές οι γειτονιές, όπως και εκεί που μένεις εσύ, έχουν κάτι από τις γειτονιές του χθες.
1: Αυτό είναι το
0: οποίο κρατάνε. Ερχόμενες, προσαρμοζόμενες στο σήμερα βέβαια, αλλά έχουν αυτό το στοιχείο.
1: Αυτό είναι το γοητευτικό κομμάτι, ότι υπάρχει μια σύνδεση ουσιαστική με το παρελθόν και το κομμάτι της αστικής Αθήνας, που εμένα μου άρεσε και μου αρέσουν κάποια σημεία της Αθήνας. Και επίσης η συγκεκριμένη περιοχή έχει και κάτι άλλο. Έχει και το πεδίο του Άρεως. Οπότε έχει εύκολη μια πρόσβαση να πας ώρα και στιγμή να πας σε ένα πολύ ωραίο πάρκο.
0: Το οποίο έχει φτιάξει πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Απίστευτα πολύ. Κάποτε δεν τολμούσες να περάσεις το πάρκο. Τώρα είναι πραγματικά έγινε εξαιρετική δουλειά.
0: Και έχω ένα παλιό μου αρχισυντάκτη και φίλο, τον Δημήτρη τον Καλατζή, που είναι πρόεδρος ενός συλλόγου για το πεδίο του Άρεως, που έχει κάνει αρκετή δουλειά εκεί για να διασφαλίσει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και να υπάρξει μια περιποίηση του πνεύμονα αυτού που λέγεται πεδίο του Άρεως. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Πες μου τι αγαπάς, δηλαδή μιλήσαμε για τα φρούτα, ας πούμε, τα καλοκαιρινά, αλλά ποια προϊόντα αγαπάς, ας πούμε, περισσότερο? Αν μπορούσες να διαχωρίσεις τρία πράγματα που δεν θα μπορούσες να τα βγάλεις με τίποτα από το τραπέζι σου.
1: Με τίποτα. Είναι το ελαιόλαδο, το πρώτο απ' όλα. Το ελαιόλαδο. Αγαπώ το ελαιόλαδο, η μαγειρική μου βασίζεται στο ελαιόλαδο, ούτως ή άλλως η ελληνική μεσογειακή κουζίνα σε αυτό βασίζεται, σε όλη αυτή πώς να το πω, δεν ξέρω. Το ελαιόλαδο για μένα δεν θα μπορούσα να υπάρξω μια μέρα χωρίς ελαιόλαδο στην κουζίνα μου. Όλο αυτό που προσφέρει στην υγεία, και βεβαίως, ξέρεις, εγώ τα προϊόντα τα βλέπω και από το τι κρύβεται πίσω από ένα προϊόν. Κρύβεται ένας άνθρωπος, κρύβεται μια μικρή κοινωνία, κρύβεται η παράδοση. Οπότε το ελαιόλαδο για μένα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της μαγειρικής. Τα εσπεριδοειδή, τα φρέσκα βότανα, τα όσπρια, τα θαλασσινά. Αλλά ξαναλέω ότι όσο μεγαλώνω, γιατί αλλάζει αυτό, έρχομαι πιο κοντά στα πρώτα που σου είπα. Ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, όσπρια, γαλακτοκομικά.
0: Όσο μεγαλώνεις και οριμάζεις και επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, βρίσκεσαι πιο κοντά σε αυτό που θες να κάνεις τελικά?
1: Νομίζω
0: γιατί
1: πως
0: έχεις περάσει από αρκετά ξενοδοχεία, που κουζίνες ξενοδοχείο και σε νησιά και σε διάφορες περιπτώσεις head chef, ως επικεφαλής της κουζίνας. Ξέρεις, πάντα δοκιμάζουμε αρκετά πράγματα στην πορεία. Και εγώ ως δημοσιογράφος έχω περάσει από διαφορετικές θέσεις, καθήκοντα, πράγματα κλπ. Βρίσκω, ας πούμε, πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο. Το ραδιόφωνο ήταν κάτι που δεν το είχα κάνει. Το έκανα πέρσι, ξεκίνησα, και είναι κάτι που μου κούμπωσε καλά.
1: Αρέσει, ναι.
0: Άρα λοιπόν, όσο μεγαλώνουμε και οριμάζουμε, εσύ είσαι σε αυτό το στάδιο που βρίσκεις πράγματα να σου.
1: Είμαι ακριβώς αυτό το
0: να
1: στάδιο.
0: Να σε εκφράζουν πιο πολύ.
1: Είμαι ακριβώς αυτό το στάδιο, για να σου πω την αλήθεια. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που έκανα ήταν να δουλεύω. Και να μαγειρεύω προφανώς. Οπότε τώρα τα τελευταία χρόνια μπαίνουν και άλλα πράγματα. Νιώθει την ψυχή μου, έχει και άλλα πράγματα για να ικανοποιηθεί και να ισορροπήσει καλύτερα. Μια ωραία βόλτα. Ένα ωραίο φαγητό να το φάω από τα χέρια κάποιου άλλου. Όπως σου είπα, επαφή με τη φύση. Λατρεύω την Κυπουρική.
0: Άρα είσαι και εσύ αυτό το μικρόβιο που έχουν πολλοί μάγειρες, πολλοί σεφ. Ότι, ωραία, εντάξει ρε παιδί μου, κουράζομαι εγώ μες στην κουζίνα, αλλά κάποια στιγμή θέλω να μου το φτιάξει και κάποιος άλλος.
1: Ξέρεις τι, το έχω ανάγκη αυτό.
0: Το έχουν, ας πούμε, επίσης το έχουν οι κομμωτές πολύ αυτό.
1: Βέβαια.
0: Βαριούνται, ας πούμε. Δες
1: πολλούς κομμωτές τι μαλλιά έχουν.
0: Ναι, είναι απεριποίητη εντελώς. Πραγματικά.
1: Και λατρεύω επίσης.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Ανδρέα Λαγό, σεφ και παρουσιαστή της pop μαγειρικής στην Ερτένα, 6 χρόνια. Φέτος είναι ο έκτος χρόνος, έτσι. Φέτος,
1: ναι, ούτε εγώ δηλαδή που το λες και δεν το πιστεύω, ούτε εγώ.
0: Να σου πω κάτι, είναι ορισμένα πράγματα κυλάνε σαν νερό.
1: Ναι.
0: Έτσι και η δική σου εκπομπή έχει περάσει ωραία.
1: Έχει περάσει ωραία, ελπίζουμε να περνά και τα επόμενα χρόνια. Ξέρεις, είναι ένα.
0: Αβίαστα αυτό. Αυτό που είπα στην αρχή.
1: Ήταν αβίαστα και ξέρεις τι, επειδή δεν το. Εγώ δεν περίμενα προφανώς. Δηλαδή πήγα την πρώτη χρονιά, ωραία, θα κάνουμε στην ΕΡΤ2 Σάββατο Κυριακή την εκπομπή, θα τελειώσει τέλος. Αλλά ξέρεις, αυτό συνεχίστηκε έτσι όπως το είπες ακριβώς. Αβίαστα, είχε μια ωραία ροή, μια ωραία ενέργεια.
0: Ξέρεις, δεν έχει πλάκα να ξεκινάς κάποια πράγματα, και με αυτό θα κλείσουμε για να πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. δεν είναι ώρα να ξεκινάς κάποια πράγματα και να μην θες απαραίτητα να πας κάπου με αυτά. Δηλαδή να έρχονται στη ζωή σου, να τα πιάνεις όπως είναι, να τα αρπάζεις όπως είναι, να πορεύεσαι και να σε οδηγούν.
1: Ξέρεις τι μαγικό πράγμα να μπορείς να αφαιθείς? Δεν το ξέρω αυτό. Σε αυτό το συγκεκριμένο και σε άλλα πράγματα μεγαλώνω, ναι, αρχίζω να αφήνομαι. Που σημαίνει όταν αφήνεσαι, μαθαίνεις να απολαμβάνεις, να ζεις, να ευχαριστιέσαι και να αποκτάς τελικά με δυσκολία αυτό που εγώ τουλάχιστον επιζητώ, την ψυχική ηρεμία. Νομίζω αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι.
0: Όχι ότι δεν έχει τρέξιμο αυτό που κάνεις.
1: Όχι,
0: και
1: έχει, αλλά το απολαμβάνεις και όταν το μοιράζεις αυτό επίσης και υπάρχει ένα καλό κλίμα, δεν είναι απόλαυση αυτό?
0: Γιατί...
1: Και τρως κιόλας επίσης. Και ναι, τα καλύτερα προϊόντα.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε με περισσότερο Ανδρέα Λαγό σε πολύ λίγο. Θα πάμε σε διάλειμμα για να καταφέρουμε να φέρουμε και τα προστοζήν στην εκπομπή και στο σταθμό και να μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε με αυτόν τον τρόπο και με μια ποιότητα που εδώ στα Παραπολιτικά προσπαθούμε να περνάμε όσο δυνατόν καλύτερα και εντονότερα προς εσάς. Λοιπόν, διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας με αερολογίες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς. Να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Πολιτικός καφές. Το επιχείρημά του θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Διαβάστε επίσης. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη για τις δεξαμενές από όπου ψαρεύει ψήφους ο Μεσίνιος. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι. Οι αιτίες και το παρασκήνιο. Γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με το Μητσοτάκη. Αλέξανδρος Εξάρχου. Στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Αφαιθείτε λοιπόν κι εσείς, όπως λέγαμε εδώ με τον Ανδρέα Λαγό προηγουμένως, και απολαύστε τη μέρα, κατεβάστε τους ρυθμούς, πάρτε ένα ζεστό καφέ, ένα τσάι ή ό,τι άλλο σας αρέσει, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε αερολογίες.

0: αγέρα στη φωτιά.
1: Λίγες μέρες μετά από σήμερα, δηλαδή στις 21 Οκτωβρίου, σχεδόν ένας χρόνος πέρασε από τη στιγμή που ο Διονύσης Αβόπουλος μας αποχαιρετούσε.
0: Τα παιδιά μεγάλωσαν και πάνε.
1: Και να σας πω ότι ο Αβόπουλος ήταν αυτός ουσιαστικά που άνοιξε αυτή την σχολή των τραγουδοποιών και μιας πολυδιάστατης κατηγορίας καλλιτεχνικής, όπου ήταν τραγουδιστές, μουσικοί, συνθέτες, οργανοπαίκτες, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όλα αυτά μαζί σε ένα πακέτο. Και ο Σαββόπουλος ήταν πολύ χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του πράγματος.

0: κλείστε λοιπόν και εσείς τις κουρτίνες και αγκαλιαστείτε. Είμαστε με τον Ανδρέα Λαγό εδώ, συζητάμε για κουζίνα, συζητάμε για μαγειρικές, συζητάμε για γεύσεις, για pop προϊόντα, γιατί κάνει και μια εκπομπή για pop προϊόντα 6 χρόνια, όχι αστεία, δεν και λίγα πλέον, που πέρασαν σαν νεράκι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Σου έχει λείψει αυτή η ένταση της κουζίνας, το να είσαι χωμένος σε μια κουζίνα ξενοδοχείου, εστιατορίου?
1: Κοίτα, τη βιώνω κατά καιρούς.
0: Κατά καιρούς, επειδή... αλλά δεν έχεις αυτή την μονιμότητα, ας πούμε,
1: όχι, όχι, όχι.
0: Και αυτή την πίεση που έχει όλο αυτό το πράγμα.
1: Όχι, τα τελευταία 16 χρόνια λίγο όχι. Αυτό προσδιορίστηκα ως νόμα τσεφ, ένας περιπλανόμενος σεφ που του αρέσει να ταξιδεύει τον κόσμο, να μαγειρεύει και όχι μόνο αυτό.
0: Και μια σκλαβιά αυτό το συνέχεια μέσα στην κουζίνα, έτσι. Σκλαβιά εντός εισαγωγικών.
1: Έχει, ναι.
0: Σε κάποιους βέβαια αρέσει.
1: Σε κάποιους αρέσει και το καταλαβαίνω αυτό. Εμένα όχι, δεν μου άρεσε αυτό, αλλά βαριέμαι εύκολα, να σου πω την αλήθεια. Και η ένταση της κουζίνας μερικές φορές είναι γοητευτική, πρέπει να σου πω. Όπως επίσης γοητευτικό είναι και το κομμάτι της κουζίνας που πρέπει να πας σε ένα πάγκο και να κάνεις μια δουλειά. Εγώ λατρεύω, θα σου φανεί περίεργο, αλλά μ' αρέσει να κάνω λάντζα στην κουζίνα. Με χαλαρώνει. Μ' αρέσει να καθαρίζω κρεμμύδια, σκόρδα, να καθαρίζω σγαρίδες, δηλαδή να κάνω τις δουλειές του
0: ασκούμενου. Εγώ όλα αυτά, επειδή μαγειρεύω και εγώ στο σπίτι, ερασιτεχνικά βέβαια, θέλω να μου τα έχει κάποιο έτοιμα κομμένα και εγώ να κάνω τα υπόλοιπα.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει αυτό, με αποφορτίζει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις συνέχεια το να πρέπει να δίνεις εσύ τη λύση στα πράγματα, να είσαι μπροστά. Οπότε μερικές φορές μου αρέσει να προτραβιέμαι στο πίσω μέρος της κουζίνας. Είναι κάτι που μου ρίχνει την ένταση.
0: Εάν σκεφτείς μια περιοχή που έχει την πιο ενδιαφέρουσα ταυτότητα ως προς τα προϊόντα που παράγει.
1: Δεν είναι μόνο μια περιοχή, να σου πω την αλήθεια, για μένα, είναι η Κρήτη.
0: Είναι η Κρήτη,
1: βεβαίως είναι η Κρήτη, γαλακτοκομικά, χόρτα.
0: Λόγω του πλούτου που έχει.
1: Λόγω του πλούτου που έχει, τα λαχανικά, τα χόρτα επίσης, ξαναλέω, τα βότανα που μπορείς να βρεις στο χώμα της Κρήτης είναι αδιανόητα. Είναι η Νάξος, είναι η Λίμνος. Η Λίμνος είναι ένα νησί για μένα, παράδεισος γαστρονομίας. Παράγει πολλά προϊόντα.
0: Και δηλαδή... που ίσως δεν το έχουν πολύ στο μυαλό τους. Γιατί για την Νάξο και για την Κρήτη. Ενδεχομένως να ρωτήσεις κάποιον τυχαία στον δρόμο να σου πει «Α, η Κρήτη, ας πούμε».
1: Η Λίμνος, ή μπορεί, όχι, αλλά έχει σπουδαία γεωργική παράδοση. Παράγει τα πάντα από όσπρια, από άλευρα, γαλακτοκομικά, ειδική της αχροπλαστική.
0: Και η Μυτιλίνη έχει επίσης.
1: Η Μυτιλίνη βεβαίως έχει. Ξέρεις, και αυτή η σύνδεση των νησιών βεβαίως με τη Μικρά Ασία που υπήρχε πιο έντονη τα... πριν πολλά χρόνια, έχει αφήσει, ξέρεις, κατάλοιπα και στην κουζίνα και στα προϊόντα και στον τρόπο επεξεργασίας όλο αυτό. Για μένα, κοίταξε, όλη η Ελλάδα είναι, να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει ένας τόπος που να μην έχει δικά του προϊόντα και να μην έχει ενδιαφέροντα προϊόντα, από ένα τυράκι, από την Κάπαρη, από μια νητρή ντομάτα, όπως έχει η Σαντορίνη. Η Πελοπόννησος επίσης, προσφάτως βρέθηκα στην Καρδαμίλη, ερωτεύτηκα αυτόν τον τόπο. Πραγματικά το λέω και δηλαδή δεν πίστευω ότι θα συνδεόμουν τόσο πολύ με αυτό τον τόπο, αλλά βεβαίως εξηγείται μετά, γιατί έχει όλη αυτή την παράδοση με το ελαιόλαδο που εγώ αγαπώ και δεν λείπει από το φαγητό μου.
0: Και υπάρχει και αυτή η κόντρα, ξέρεις, καμιά φορά μεταξύ Πελοποννήσιων, Κρητικών, Μυτιλινιών, ποιος έχει το καλύτερο λάδι, όχι εμείς εσείς, αλλά νομίζω η Πελοπόννησος τελικά...
1: Νομίζω και εγώ.
0: Στο λάδι είναι.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Είναι
1: να
0: πολύ ψηλά.
1: Και ειδικά αυτό το κομμάτι της Μεσσηνίας νομίζω ότι παράγει εξαιρετικό ελαιόλαδο. Όλη η Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο. Προφανώς και βρόσιμες ελιές. Αλλά νομίζω αυτό το κομμάτι της Ελλάδας είναι ξεχωριστό.
0: Ξέρεις, πάντα παίζει ρόλο το κλίμα, το έδαφος, το μικροκλίμα μιας περιοχής. Γιατί μπορείς στην Πελοπόννησο σε μια περιοχή να έχεις το αλφα κλίμα και σε μια άλλη, ας πούμε, 20, 30, 40 χιλιόμετρα πιο εκεί, να είναι διαφορετικό το κλίμα.
1: Είναι αυτό ακριβώς που λες.
0: Επηρεάζοντας το τελικό προϊόν.
1: Ακριβώς, που ξεχωρίζει, από τα πράγματα που ξεχωρίζουν την ελληνική κουζίνα. Είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρέχεται από θάλασσες, δεξιά και αριστερά. Είναι το μικροκλίμα. Είναι, δηλαδή, άλλο κλίμα έχουμε στη Σάμο, άλλο στις Κυκλάδες. Αυτό αλλάζει προφανώς τη γη και το προϊόν, το πώς διαμορφώνεται.
0: Η έκθεση στη θάλασσα, η έκθεση στο βουνό είναι εντελώς διαφορετική.
1: Το κατσικάκι των Δωδεκανήσων, ας πούμε. Δεν έχει σχέση με τα κατσίκια ή τα αρνιά της Βόρειο Ελλάδος. Αυτά πίνουν θάλασσα. Για σκέψη, το τρέφονται με βότανα.
0: Αυτό δεν χρειάζεται να του βάλεις τίποτα από μπαχαρικά μετά, ούτε αλάτι, ούτε τίποτα.
1: Όπως το πες, δεν χρειάζεται τίποτα. Ελαιόλαδο. ρίγανη ή θυμάρι και ένα λεμόνι στο τέλος για να φέρει τις ισορροπίες. Τίποτα άλλο.
0: Κύριε Μυρίδη, έχουμε κάτι από Νίνα Σιμών να ακούσουμε έτσι για να κάνουμε μια μουσική γέφυρα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με τον Ανδρέα Λαγό. Έναν άνθρωπο της κουζίνας και έναν άνθρωπο που είχε γνωρίσει την κουζίνα από πολλές διαφορετικές πλευρές, εσχάτως τα τελευταία χρόνια και από την τηλεοπτική της πλευρά. Από τους καλεσμένους που έχεις φέρει, ποιος έχει έτσι, τις πιο ενδιαφέρουσες γνώσεις μαγειρικά ή ως προς τα προϊόντα?
1: Κοίτα, είναι πολύ καλεσμένοι. Σκέψτε τώρα τόσα χρόνια.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, η Μαρινέλα, τώρα άσχετο αυτό, δεν έχει σχέση με δική σου εκπομπή, αλλά θυμάμαι Μαρινέλα, ας πούμε, η αείμνηστη. Είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τη μαγειρική και όποιος πήγαινε στο σπίτι της, του βγάζε ολόκληρο μπουφέ κάθε φορά. Λέω τώρα, έτσι, μου ήρθε κάτι και. 2000.

0: Είναι η οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
3: Ήλιος, βροχή,

0: αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
5: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
4: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και

0: Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών, τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2007.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως...

0: περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο

0: 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
6: Πανουράκης.
7: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
12: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Dial γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
16: 2000 FM.
17: Εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά τη συμπεριφορά δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Όσον αφορά όμως ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που σε αιτήματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα ένας υπουργός μπορεί
18: πρέπει
17: να
18: κάποιοι
17: θεωρεί
18: συνάδελφοί σας, κύριε Σημόπουλε, να ρίξουν τους τόνους και να μαζευτούν.
17: Αυτό είναι θέμα
18: επικοινωνιακά.
17: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιακό.
18: Πρέπει.
17: Και ξέρω πού θα πάτε τη συζήτηση. Ο καθένας
18: δεν μιλάω με υπονοούμενα.
17: Κάνει πολιτική με έναν τρόπο. Παραδείγματος χάρη, εγώ μπορεί να είμαι και έντονος στην αντιπαράθεση, αλλά όχι ποτέ σε προσωπικό επίπεδο.
19: Επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι προς το τέλος της περίοδου της θητείας της, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική. Με την τώρα την Μπακογιάννη είμαστε σε διαφορετικές παρατάξεις, αλλά αναγνωρίζω δημόσια πάντα ότι έχει το θάρρος της άποψής της.
18: Καλά, δεν βγήκε να τα πετυχεί αυτά, κύριε Μπακογιάννη.
19: Δεν χωρατεύει. Εγώ θα σας πω κάτι, είναι ντροπή ένας άνθρωπος να γίνεται αυλοκόλακα στο Μητσοτάκη, μιλάω για τον κύριο Φλωρίδη και μετράω κάθε λέξη μου, προκειμένου να εκλεγεί στη Θεσσαλονίκη επειδή δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και να χρησιμοποιεί τέτοια έκταση ζητήματα.
17: Πρώτον, εκλέξετε με αυτά που κάνει.
19: Λέω, εντάξει, αν η ψηφοφόρη. Κύριε Σημόπουλε, έτσι αντιλαμβάνονται τα πράγματα, τότε επιβεβαιώνω ότι είναι αυλοκόλακας, επιβεβαιώνω ότι κάνει για τις ψήφους.
17: Κάνει.
19: Και λέω λοιπόν για να ολοκληρώσω. Το θέμα του Φλωρίδη είναι πολύ σοβαρό, διότι σκεφτείτε κάποιος να πει και να ανακατέψει ζητήματα.
20: Άρα θα έπρεπε να τον παρετήσει, αυτό μας λέτε.
19: Εγώ νομίζω είναι ευτυχία του ίδιου. Διότι το είπε, του ασκήθηκε μια απόσταση, μια κριτική από την κυβέρνηση, επανήλθε. Εντάξει, κάπου όμως πρέπει και αυτή η κυβέρνηση να καταλάβει ότι στην πορεία προς εκλογές δεν μπορεί να γίνονται κωμωδία.
21: Όσον αφορά αυτό που είπε μόνο συμπληρωματικά, να πω ότι αυτή η λογική του φόβου, δηλαδή ότι ή εγώ ή το χάος ή 7 χρόνια βαρεθήκαμε να ακούμε.
18: Μα αυτά λέτε και εσείς, κύριε Μπρεντ, τώρα.
21: Ή εμείς ή κανείς. Θα απαντήσω για αυτό που είπαμε. Ένα λεπτό. Ή εγώ ή το χάος ή το άλλο που δεν αρέσουμε αλλά δεν υπάρχει καμία εναλλακτική ή ότι θα έρθουν οι Τούρκοι αν δεν ψηφίσετε. Για μένα είναι λογική εκφοβισμού των πολιτών και είναι μια ομολογία πολιτική εξάντληση. Γιατί δεν λες ότι ψήφισε εμένα για αυτά που προτείνω, ψήφισε εμένα μην έρθει κανένα άλλο. Που νομίζω ενοχλεί πραγματικά είναι ότι πράγματι δημιουργείται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταξη και εμείς γι' αυτό προσπαθούμε. Αλλά ζωνία είναι να θεωρείς την εξουσία ιδιοκτησία. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να πείσουμε για τις προγραμματικές μας
18: συνεργασίες. Όμως,
21: ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι εμείς θέλουμε και πρώτη φορά υπάρχει μια δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός πόλος. Και αυτό είναι ο λόγος που αντιδράει η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τις συνεργασίες.
18: Ο πόλος πώς θα δημιουργηθεί όταν λέτε ή εμείς ή κανένας άλλος? Εσείς μόνοι σας δεν μπορείτε να κάνετε αυτό.
21: Αφορά τις συνεργασίες, κυρία Καντονά, ο κύριος Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος. Είπε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης, θέλουμε, ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές και πάνω εκεί θα κάνουμε τα πάντα για να σχηματιστεί η κυβέρνηση στο πρόγραμμά μας.
22: Να μιλήσουμε όμως με δεδομένα.
23: Να αντιπαρέλθει τις κατηγορίες περί κοιμινολογίας και αλαζονίας επιχείρησε σε συνέντευξή του στο Άξιον 24 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
0: Δεν φταίω εγώ που έγινε θέμα. Εγώ είπα το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν είπα καμιά σοφία. Είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι σε μόνιμη διακινδύνευση. Αυτό το καιρό ακόμα περισσότερο, διότι η περιοχή μας έχει πάρει φωτιά. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Και από την ώρα που είμαστε μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση και σε συνθήκες διεθνείς πάρα πολύ άσχημες, γεωπολιτικές αναταράξεις έχει κουνηθεί όλη γη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα. Αυτό είπα. Ούτε για μία ώρα. Διότι αν μείνει ακυβέρνητη έστω για μία ώρα, τότε ο κίνδυνος αυτή η εθνική διακινδύνευση να εξελιχθεί σε μια κατάσταση δύσκολη για την Ελλάδα είναι υπαρκτός. Το Μητσοτάκης ή Ερντογάν δεν είναι τέθη ποτέ από κανέναν. Αντίθετα, ο Μητσοτάκης θέτει τα πραγματικά διλήμματα. Ποια είναι δηλαδή, παιδιά, αφήστε τα καλαμπούρια ότι δήθεν υπάρχει δίλημα Μητσοτάκης ή χάος και τώρα Μητσοτάκης ή Ερντογάν και έρθετε στο πραγματικό. Ποιο είναι το πραγματικό, ότι το δίλημα για τις επόμενες εκλογές, όπως είναι πάντα, είναι ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας. Άρα το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας και ό,τι άλλο θέλετε. Ο Τσίπρας τώρα, ο Τσίπρας τι είναι, ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που δεν βάζει μυαλό. Δηλαδή, πώς να σας πω, εκεί που λες ότι πρέπει ή κάτι μπορεί να γίνει με αυτόν, κάτι φαίνεται να αλλάζει κτλ. Έρχεται και ξαναβγάζει τον κανονικό του εαυτό. Ποιος είναι ο κανονικός του εαυτός, ένας διχαστικός.
2: Ένα κορίτσι 10 ετών τραυματίστηκε από το επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελεήμονα. Η Άννα ΕΜΕΗ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε μαγαζί γεωνομικού ενδιαφέροντος στην Οδό Αγορά Κρήτου στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 4 δράστες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο και μέσα από το όχημα άνοιξαν πυρ προς την καφετέρια. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη, η οποία μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα της προκλήθηκε από θράψμα και η κατάσταση της υγείας της ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία. Να πούμε πως την έρευνα για την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στο επίκεντρο βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της καφετέριας αλβανικής καταγωγής και γνώριμος των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είχε αποφυλακιστεί το 2021, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση παράνομης φυτείας αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα με τους αστυνομικούς και δεν έχει δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην επίθεση. Και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται είναι ένα καμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στον Ασπρόπυργο λίγη ώρα μετά την επίθεση και ερευνάται για να δούμε αν πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Στο εσωτερικό του μάλιστα βρέθηκε και Καλάσνικοφ, το οποίο επίσης πρόκειται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αστυνομικοί συλλέγουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.
2: Και θα δούμε τι θα έχει ακριβώς, θα έχουμε στη συνέχεια. Σωστά, σωστά, να δούμε αν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ευχαριστούμε, Άννα ΕΜΕΗ, στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Και άλλα πρόσωπα αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή που χειρίζεται τη δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία για την υπόθεση, μαζί μας, δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιού, για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς, πρόκειται για δύο πρόσωπα από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, τα οποία φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία του με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ως μάρτυρας για την υπόθεση, και ενδεχομένως να κληθούν να δώσουν και εκείνα εξηγήσεις για τις επαφές και τις συναντήσεις που προηγήθηκαν πριν το μοιραίο περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο των νυχτερικών νόων κέντρων. Τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα φέρεται να σύστησαν στον τραγουδιστή, τον υπνοθεραπευτή, και έτσι άνοιξε ένας κύκλος γνωριμιών και επαφών που οδήγησε ουσιαστικά στο να πάει ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πάντα στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή. Να πούμε ότι έχει την ιδιότητα του μάρτυρα αυτή τη στιγμή. Κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας την ανάκριση για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη σχέση του με την προφυλακισμένη γιατρό. αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον και το επόμενο διάστημα θα γίνει και μέρος της δικογραφίας είναι οι επικοινωνίες που φαίνεται να υπήρχαν ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να πούμε ότι ήδη ο ανακριτής ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όσους εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και στη συνέχεια φυσικά ο ανακριτής θα αποφασίζει τις επόμενες ενέργειές του. Να σου πω ότι κρίσιμο είναι τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο το διάστημα που βρισκόταν εκεί ο τραγουδιστής, δηλαδή από τις 2 μέχρι και τις 4 και μισή περίπου που αποχώρησε με το ΕΚΑΒ. Το προσωπικό που βρισκόταν στο χώρο εκείνη την ημέρα θα δώσει σίγουρα κρίσιμες πληροφορίες για όσα συνέβησαν. Ήδη έχουν εξεταστεί μία νεοσηλεύτρια και μία γραμματέας, ωστόσο η ανάκριση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και αναμένονται κρίσιμες απαντήσεις από όλες αυτές τις καταθέσεις και τα νέα στοιχεία που θα εισφερθούν στη δικογραφία.
2: Ευχαριστούμε τη Βάσο Παλαιού για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βάσο. Βέβαιος ότι γίνεται προσπάθεια να βγει από το κάδρο, ο προφυλακισμένος γιατρός δήλωσε στο Μέγκα ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.
4: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου είναι μία από τις πολλές ανακριτικές πράξεις που έχουν να γίνουν ακόμη, που είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει αρκετά, γιατί θα δώσει ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον τηλεφώνησε και την διάρκεια κλήσης και άλλα στοιχεία, τις κεραίες. Θα μας δώσει ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών. Και η χθεσινή, προχθεσινή μάλλον κατάθεση, συστοιχείται σε αυτή την στρατηγική. Μία στρατηγική η οποία θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό. Δεν μπορώ να φανταστώ και δεν μπορεί και κανένα Έλληνας να φανταστεί ότι σε ένα ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, ο προϊστάμενος γιατρός κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο. Όταν ξυπνάει, πηγαίνει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή, μιλάμε τώρα για το 45 λεπτό που ο Γιώργος βρίσκεται σε ανακοπή.
2: Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, για να πάμε και προς τα διεθνή, κυρίες και κύριοι. Όταν Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών με παράλληλο άνοιγμα υπό όρους στον στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται σε επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί αύριο, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει έως και 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Αυτή είναι η τραγική προειδοποίηση του Bill Gates, του Mr. Bill Gates, του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά εκτόξευσε την υψηλή τεχνολογία, τους υπολογιστές μέσω της Microsoft. Για τις διεθνείς ειδήσεις όμως μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλη να μας πει και περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών. Φυσικά βρίσκεται στον αέρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Υπάρχει πάντως σχέδιο από την Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μετά δηλαδή και τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να βεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες της Αμερικανικής εφημερίδας. Η Τεχεράνη, αξίζει να επισημάνουμε, πως έχει διαβιβάσει στην Ουάσιγκτον ένα συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών, όπως είπαμε, για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε και επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ο Αραχτσί ανέφερε ότι οι ενέργειες που ζητάει η Τεχεράνη από την αμερικανική πλευρά δεν είναι νέες, αλλά περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο. Σύμφωνα λοιπόν με την ιρανική πρόταση, θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, και να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. Και από αυτό το μέτωπο να περάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς εκεί πέρα υπάρχει μια εκεχηρία, θα λέγαμε, με ημερομηνία λήξης στον εμπορικό πόλεμο. Αναφερόμαστε, Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας, Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ αντάλλαξαν φιλοπρονήσεις και έδωσαν εικόνα σταθερότητας,
6: Όμως οι διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία, Ταϊβάν και σπάνιες γιες παραμένουν άλυτες. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν ειδικότερα ανάπαυλα κάποιο χρονικό περιθώριο, παρατείνοντας ως τις αρχές του 2027 την εκεχηρία που έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο μεν, αλλά αναλυτές επισημαίνουν πως ο χρόνος πλέον πιέζει προκειμένου να εξευρεθεί πιο διαρκής συνεννόηση ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Η σειρά συναντήσεων στην Αμερικανική Πρωτεύουσα του Ουάσιγκτον, του Τραμπ και του Σι, που ολοκλώθηκε χθες, αν και χαρακτηρίστηκε και από κάτι, ήταν οι άφθονες πομπόδεις χειρονομίες και τελετουργίες. Οι πρόεδροι των δύο χωρών αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και έδωσαν μάλιστα ακόμη δύο ραντεβού ως το τέλος της χρονιάς. Επίσης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και από αυτό το μέτωπο να περάσουμε, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, στην προειδοποίηση του Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως λέει συγκεκριμένο ο Bill Gates, το AI θα μπορούσε να προκαλέσει δισεκατομμύρια θανάτους. Ο συνειδητής της Microsoft προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να συμβάλλει στην εξόντωση μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας. Με τη δήλωση αυτή λοιπόν συντάσσεται με το αυξανόμενο μέτωπο στελεχών και εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα ο Bill Gates τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα νεότερα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Και να κλείσουμε τέλος τηλέμαχε με το καμπανάκι από την Κομισιόν στους 27 για την ενέργεια, συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαμηνίων, πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης. Ο αρμόδιος Επίτροπος Γιόγκερσεν προειδοποιεί για την κρίση των τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη, όπως γνωρίζουμε, με κρίση τιμών στην ενέργεια και αυτό ως απώλεια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και να επισημάνουμε ακόμα ότι παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον καλύτερα θωρακισμένη από ό,τι ήταν το χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να ενδύνουν τις προετοιμασίες τους εν ώψη του φετινού χειμώνα, τηλέμαχε.
2: Ελισάβετ Σαμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Ιφαντής, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Πώς είστε?
7: Καλό.
2: Ναι, μας ακούτε, κύριε Ιφαντή?
7: Με συγχωρείτε, σας ακούω.
2: Πολύ ωραία. Τώρα σας ακούμε και εμείς, γιατί είχε κάποια διακοπή η σύνδεσή μας. Λοιπόν, είμαστε έτσι πάλι σε μια κατάσταση που έχει βαλτώσει στη Μέση Ανατολή. Τα στερεά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Οι προσπάθειες για. Και αυτό το αλυσβερίσι, το παζάρι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, το κρυφό παζάρι και πιο φανερό που γίνεται ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ιρανούς, φαίνεται ότι δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Και απερίφθηκε αυτή η εκεχηρία επτάήμερη υπό όρους, οδηγούντας τα πράγματα έτσι με ιδιαίτερα προβλήματα για εμάς τους Ευρωπαίους, κυρίως στον ενεργειακό τομέα. Τι βλέπετε εσείς να πηγαίνει, πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
7: Κοιτάξτε, υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, μια απόλυτη στασιμότητα. Δεν έχουμε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική εμπλοκή, έχουμε αψιμαχίες, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι τα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Έτσι, και
8: 2000 FM.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
24: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
24: Μας, αγαπώ, αγαπάς,
10: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: 2000 FM.
2: Οι στρατοί και οι αυτοκρατορίες προκειμένου να πέσουν εκ των έσω ίσως οι κυβερνήσεις και οι εξουσίες. Ωστόσο, δεν είμαστε εν έτη 2026 και τα προβλήματα αυτά προκαλούν αληστευτά ζητήματα στην Ευρώπη και παντού, σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, παγκοσμιοποιημένη την οικονομία.
12: Έχετε δίκιο. Κυρίως προσπαθούμε να φανταστούμε τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσον, όπως είπα και πριν, υπάρχει μία συζήτηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει μία συζήτηση. Υπάρχει από τη μία πλευρά ένας Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος περιμένει
2: να τελειώσουν οι εκλογές,
12: το Ιράν να υποχωρήσει. Αχα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη και το καθεστώς, το οποίο δεν βλέπει κανένα λόγο σε αυτή τη φάση να υποχωρήσει και εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και γιατί θεωρεί ότι επί της ουσίας έχει πετύχει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία είχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ναι, υφίσταται μια τεράστια οικονομική καταστροφή, αλλά επί της ουσίας έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι το μεγάλο της διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο δεν θα το απεμπολίσει χωρίς σημαντικές πια υποχωρήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.
2: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
12: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Να ενισχύσει όλα τα εισοδήματα θα επιδιώξει η κυβέρνηση με όπλο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα μας το εξηγήσει ο Γιώργος Μάλτης, υπογράφει το ρεπορτάζ για την απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι πάγια και άρα θα διαμορφωθεί του χρόνου στα 1000 ευρώ ή στα 950 που 960, δηλαδή ουσιαστικά και λίγο πάνω από την κυβερνητική πρόβλεψη, αλλά η μεταφορά της μισθολογικής δυναμικής στα αμέσως υψηλότερα κλιμάκια, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα μεσαία εισοδήματα. Γιατί παρατηρείται ενώ υπάρχει ένας ρυθμός αύξησης, Τηλέμαχε, σταθερός στα κατώτατα εισοδήματα, στον κατώτατο μισθό, ο μέσος μισθός δυσανάλογα κινείται. Τώρα η συζήτηση έχει ανοίξει με φόντο βέβαια τη διαπίστωση ότι οι κατώτατες, όπως είπαμε, αποδοχές έχουν αυξηθεί ταχύτερα σε σχέση με τους μισθούς. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την απόσταση ανάμεσα στον κατώτατο και τους αμέσως υψηλότερους μισθούς, δημιουργώντας το φαινόμενο της λεγόμενης συμπίεσης των αμοιβών. Υπουργός Εργασίας Κεραμέως, μιλώντας χθες στα παραπολιτικά, να πούμε, έδωσε το στίγμα της ότι, λέγοντας ότι, μάλλον αναφέρθηκε στην προοπτική νέων σημαντικών συλλογικών συμβάσεων που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, και σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικότατες συλλογικές συμβάσεις που είναι βέβαια πρώτων πυλών, ενώ αναφέρθηκε και στη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να υπογραφεί για 400.000 εργαζόμενους συλλογική σύμβαση στην εστίαση, η οποία βέβαια είχε να υπογραφεί χρόνια. Τώρα τα στοιχεία του ΟΣΑ αποτυπώνουν, τι λέμε, και μια ευρύτερη διεθνή τάση στις περισσότερες χώρες μέλη. Οι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν περισσότερο από τους διάμεσους μισθούς από το 2021 και μετά. Κάτι ανάλογο βέβαια το παρατηρούμε στις χώρες μας. Στις 20 από τις 30 χώρες που μελετάω ΟΣΑ, που διαθέτουν εθνικό κατώτατο μισθό, ο λόγος του κατώτατου μισθού προς τον διάμεσο αυξήθηκε στην τετραετία 21-25. Η βάση δηλαδή της μισθολογικής πυραμίδας ενισχύθηκε ταχύτερα από το κέντρο της και βέβαια, όπως είπαμε, η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ανάκαμψη ωστόσο δεν είναι βέβαια ομοιόμορφη. Σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Εργάνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τη λέμε, και ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.362 ευρώ από 1342 το 24, βέβαια πρόκειται για μια αύξηση περίπου καθαρή στα 20 ευρώ. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή παρατηρούνται σημαντικότατες μετακινήσεις στο μισθολογικό της εσωτερικής πυραμίδας. Να πούμε εδώ ότι ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κάθε χρόνο πάνω από 30 ευρώ καθαρά, δηλαδή 30 μέχρι 50 ευρώ. Τώρα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται από 800 έως 1000 ευρώ μειώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, το παρατηρούμε αυτό, κατά 46,2, ενώ συμβρίσκονται στην κατηγορία των 1001 μέχρι 1500 ευρώ, αυξήθηκαν κατά 54,2. Η εικόνα βέβαια συνδέεται, τηλέμαχε, σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση βέβαια, όπως είπαμε, του κατώτατου, ωστόσο η συγκέντρωση παραμένει έντονη χαμηλά στα μεσαία επίπεδα. Ναι. Συνολικά το 61%, για να το πούμε και αυτό, των μισθωτών, ναι, λαμβάνει αποδοχές μεταξύ 800 και 1500 ευρώ, ποσοστό βέβαια που παραμένει αμετάβλητο και μιλάμε
2: χρόνια τώρα
13: για μεικτά ποσά.
2: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε, περισσότερα στην απογευματινή. Εν τω μεταξύ, προβληματισμό για το μέλλον εκφράζει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Σε περίπτωση που οι επόμενες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση, φοβούμενος μάλιστα και φαινόμενα του ύπου 2012, όπως επισημαίνει, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για πιθανό εκτροχιασμό της οικονομίας. Περισσότερα θα πούμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας και υπογράφει το σημαντικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε μου. Καλό μεσημέρι και στου ακρότε. Αυτό που λέει ο διοικητής Τράπεζης Ελλάδος έχει να κάνει με το κομμάτι της σταθερότητας, ξέχωρα από το ποιο κόμμα ή το ποιο κόμματα θα είναι στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό που λέει ο κύριος Στουρνάρας είναι ότι μια επανάληψη πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων θα συμβάλλει στο ήδη ασταθές περιβάλλον σε ή μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Άρα θεωρεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γενικότερης κατάστασης αυτό της σταθερότητας της οικονομίας. Το δεύτερο που θεωρεί ως σημαντικό είναι η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων και να μην ξεφεύγουν μια σειρά από μέτρα τα όρια ή τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον δίλεμμα και ότι στις 16 Νοεμβρίου ο κ. Στουρνάρας θα βρεθεί στην Αργεντινή προσκεκλημένος εκεί της Κεντρικής Τράπεζας για να αναφερθεί στο πόσο έχει αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία, κάτι που φαίνεται και στις διεθνείς αξιολογήσεις. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των καυσίμων, η άποψη του κ. Στουρνάρα είναι ότι όλα έχουν να κάνουν με το τι θα συμβεί σε επίπεδο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένει και εκείνος τα μέτρα που θα ληφθούν σε επίπεδο συνόδου κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο. Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι, επειδή υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση, τα 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο και αντίστοιχα με το ΑΕΠ της κάθε χώρας είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Δεν είναι από αυτούς που τάσσεται υπέρ της μείωσης των ειδικών φόρων. Αντιθέτως, θεωρεί ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι καλύτερο να υπάρχει αυτή η επιδοματική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στον χώρο των καυσίμων.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Και πάμε αμέσως στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί έχουμε τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας. Δημήτρη.
14: Τηλέμαχε, έχουν μέχρι τώρα ανασυρθεί 6 σωροί. Όμως πριν από ένα λεπτό ήρθε εδώ και 7ο ασθενοφόρο. Προσπαθώ να δω τι έχει γίνει, προσπαθούμε όλοι να μάθουμε τι έχει γίνει, γιατί έχει έρθει το 7ο ασθενοφόρο.
2: Περιμέναμε 6, αυτή ήταν η πληροφορία, ενώ μπορούσε, όπως μετέδωσες πριν, να υπάρχει και ένας επισκέπτης ανάμεσα.
14: Ένας επισκέπτης.
2: Ναι, 6 και ένας.
14: Τώρα μόλις ήρθε ένα 7ο ασθενοφόρο.
2: Μάλιστα.
14: Μέχρι στιγμής έχει αναζητηθεί το ζευγάρι των ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου. Ναι. Έχουν αναζητηθεί 4 άτομα από το Airbnb του πρώτου ορόφου. Συγγνώμη, γιατί το κάνουμε ζωντανό το ρεπορτάζ.
2: Ναι, ναι, ναι.
14: Υπάρχει και 7ο άτομο. Υπάρχει 7ο, στρατηγέ, υπάρχει 7ο. Δεν υπάρχει 7ος.
2: Και γιατί ήρθε τα ασθενοφόρο, είναι ένα θέμα.
14: Δεν λέει. Ναι, είναι μέχρι τώρα, έχουμε τους 6, επαναλαμβάνω, είναι το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ναι. Υπάρχουν 4 άτομα που είναι στο Airbnb, στον πρώτο όροφο, το ζευγάρι ήταν στον δεύτερο όροφο. Αυτό είναι στον πρώτο όροφο της οδήλησης η κράτους. Έχει έρθει ένα 7ο ασθενοφόρο. Ωστόσο, η πυροσβεστική τώρα που ακούσατε που μιλήσαμε ζωντανά, Δεν μας επιβεβαίωσε, αλλά ούτε και μας διέψευσε. Αν υπάρχει έβδομος άνθρωπος, ωστόσο υπάρχει εδώ το ασθενοφόρο. Θα το δούμε, φαντάζομαι, στα επόμενα λεπτά θα έχουμε καλύτερη εικόνα, διότι μόλις σηκώθηκε η πλάκα του δευτέρου ρόφου, ήταν πιο εύκολο να εντοπιστούν και να ανασυρθούν οι σωροί του πρώτου ορόφου. Δηλαδή το δύσκολο ήταν να απομακρυνθούν, τα χαλάσματα της οροφής και της πρώτης πλάκας του δεύτερου ορόφου, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Αλλά έχουμε ακόμα και το ισόγειο, έτσι.
2: Το φοβερό είναι ότι κανείς δεν σώθηκε από αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μακάρι να υπήρχε κάποιος, αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε κανείς.
14: Δεν υπάρχουν ίχνη τέτοια, έτσι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουν όλα τα μέσα, έχουν τα τεχνολογικά μέσα.
2: Θα το έβλεπαν με τις θερμικές κάμερες, ίσως.
14: Δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε και με τις φωνές και τα λοιπά. Και μήπως ακουστεί κάτι και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Είναι και τα σκυλιά εδώ. Και της πρεσβευτικής και της αστυνομίας δεν έχουν εντοπίσει κάτι, δυστυχώς.
2: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, για ό,τι νεότερο, έχεις απόλυτη προτεραιότητα για να μας ενημερώνεις. Και να πάμε πίσω στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, γιατί η τιμή των καυσίμων καλπάζει, προκαλώντας κλειδονισμούς στον οικογενειακό κορβανά. Χρειάζεται άμεσα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλων έμεσων φόρων, χωρίς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον τα έσοδα έχουν υπερκαλυφθεί λόγω της ακρίβειας. Επιμένει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, ο οποίος μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 και την Τζούλη Τσίγκα. Όσο για τις συμφωνίες κυρίων και τις πλατφόρμες για τις τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν τηρούνται.
15: Ο προϋπολογισμός του κράτους, ο οποίος τότε υποψηφίστηκε, είχαν προϋπολογιστεί τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τιμή της αμόλυβδης στο 1,60-1,70. Σήμερα η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,17-2,18-2,19. Μιλάω για τα αστικά κέντρα, δεν μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα ή την ηπειρωτική Ελλάδα που έχει ξεπεράσει και τα 2,30-2,40. Τα έσοδα αυτά, τα υπερέσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλήθεια, χρειαζόμαστε κάποια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι μας είπανε, ότι θα μειωθεί τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης από 5% και πάνω. Και ερχόμαστε εμείς και βλέπουμε σήμερα, μέσα στην ίδια, και μπορεί να το δει ο κάθε ένας ακροατής σήμερα τώρα που σας μιλάω, μέσα στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει, υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι είναι μείωση 2%. Μα για το όνομα του Θεού, ποια είναι η συμφωνία η οποία κάνει.
2: Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε τραγική κατάληξη, εξέλιξη στην υπόθεση κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι, έχουν εντοπιστεί και οι 2 τελευταίες σωροί. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και κάμερες προκειμένου να δουν τι μελιγενέστε. Θα οτιδήποτε έτσι, με οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη έχουμε στη συνέχεια, θα μας τη δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεση στο πλοίο Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες την Παρασκευή, ανοιχτά της Μυκόνου. Συνεχίζει να ρημουλκείται. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα και την ναυτιλία. Καλό μεσημέρι, κύριε Βάλη.
16: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, δεν ξέρω, έχοντας περάσει και ένα διάστημα και έχοντας έτσι συνομιλήσει, γνωρίζω ότι ξέρετε ανθρώπους έτσι από το χώρο της ναυτιλίας πάρα πολύ καλά. Τι βλέπετε να έχει συμβεί στο συγκεκριμένο σκάφος και να είχαμε αυτή την πυρκαγιά, κύριε Βαλή?
16: Από ό,τι φαίνεται, κάποιο έφλεκτο υλικό πήρε φωτιά, γιατί το συγκεκριμένο πλοίο η δουλειά του είναι να μεταφέρει επικίνδυνα φορτία που δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο επιβατηγό πλοίο, γι' αυτό λέγεται και οχηματαγωγό. Άρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ό,τι έχει να κάνει με έφλεκτο υλικό, επικίνδυνο φορτίο, μετακινείται με αυτό το πλοίο. Τώρα θα μου πείτε εσείς, και δεν έχουν προβλέψει αν γίνει κάτι να μπορεί να γίνει κατάσβεση της φωτιάς.
2: Αυτά υποτίθεται έπρεπε να είναι πιο ασφαλή ακόμη από τα υπόλοιπα, γιατί κινδυνεύουν περισσότερο.
16: Έχουν όλα τα πρωτόκολλα, προσπάθησαν να τις σβήσουν, αλλά φανταστείτε, αν πάρει φωτιά για οποιοδήποτε λόγο ένα καύσιμο, ένα κάποιο άλλο υλικό, και δίπλα έχει και άλλα και δεν το προλάβεις, παίρνουν ταυτόχρονα όλα μαζί, μετά δεν προλαβαίνεις να σβήσεις με ιδία μέσα το πλοίο. Και πάνω απ' όλα μετράει η ασφάλεια του κόσμου, εννοείται, του πληρώματος και των ανθρώπων που οδηγάνε τα φορτηγά, εάν υπάρχουν ή αν είναι ασυνόδευτα ή μη. Άρα, σωστά, από τη στιγμή που δεν ελεγχόταν, όπως είδατε, έγινε η εγκατάλειψη. Φαντάζομαι ότι κάποιο πήρε φωτιά και μετά πήραν και όλα τα υπόλοιπα. Θα φανεί, βέβαια, και όταν ανέβουν πάνω να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Αλλά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι να σταθούμε σε δύο σημεία. Νούμερο ένα, άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα το πλωτό ήταν εκεί. Άμεσα έδωσε εντολή να φύγει η Ρημουλκό να πάει εκεί. Άμεσα παραπλέοντα πλοία, ένα κουραζιερόπλοιο και τα άλλα πλοία ήταν εκεί να βοηθήσουν. Άμεσα ο κρατικός μηχανισμός, οι δίτες. Βλέπουμε ότι σήμερα κατεβήκαν από χτες το βράδυ μεγάλα ρημουλκά από την Αθήνα για να ρημουλκηθεί και τώρα είναι έξω από την Τίνο. Άμεσα έπεσε η Λέμβος, την πήρε κάποιο καράβι της ακτοπλοείας, το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Τίνου που μαθαίνουμε. Δηλαδή έγινε όλο το κρατικό έργο, μηχανισμός κτλ. Γίναν όλα σύντομα και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Με ασφάλεια το πλήρωμα, ο επιβάτης. Από εκεί και πέρα, τώρα, ποιο είναι το άλλο σημείο που πρέπει να σταθούμε? Το πλοίο. Γιατί είναι το πλοίο? Εάν δεν σβήσει τελείως η φωτιά και αν δεν μετακινηθεί γρήγορα, τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Το πλοίο αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε να είναι φορτωμένο πετρέλαια, λάδια, χώρια, όλα τα άλλα υλικά που δεν γνωρίζουμε που έχει πάνω, εκτός του πλοίου και τα άλλα που μεταφέρει. Σκεφτείτε τι πρόβλημα και τι ρίσκο ρύπανσης και μόλυνσης είναι στις παραλίες και στις ακτές και στα νησιά και στη θάλασσα των Κυκλάδων. Mm-hmm. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι με αμεσότητα και με ασφάλεια να μεταφερθεί το πλοίο άμεσα στα ναυπηγεία προς Ελευσίνα, Πέραμα, με τα ρημουλκά, πριν αλλάξουν οι καιροί και πριν έχουμε κάποιο ρίσκο για κάποια ρύπανση, μόλυνση. Άρα είναι πολύ σημαντικό σημείο για το συγκεκριμένο πλοίο να απομακρυνθεί άμεσα με ασφάλεια. Γιατί όπως είδατε, έκαιγε επί μία μέρα. Δεν μπορούσε να ελεγχθεί η φωτιά. Άρα το σημαντικό σημείο για να μην έχουμε κάποια περαιτέρω προβλήματα με το κομμάτι της θάλασσας, περιβάλλον, νησιά, παραλίες και όλα αυτά που εμείς εκεί στηριζόμαστε, είναι να μεταφερθεί με ασφάλεια στην Αθήνα.
23: Σημαντικό, σημαντικότατο. Πρέπει να πούμε δε ότι σαν σήμερα, κύριε Βάλη, είχαμε το φοβερό ναυάγιο του Σαμίνα. Δηλαδή μια κατάσταση, μια μέρα πολύ επιβαρημένη. Πέραν,
16: και
23: δηλαδή,
16: σκεφτείτε ότι εγώ λόγω ότι είμαι και από την Άξο και τότε που θυμάμαι καλά ήμουνα στο δημοτικό, σκεφτείτε, και είχε γίνει αυτό απέναντι στην Πάρο, στις Κολώνες, και ακούγαμε συμμαθητές μας με τους γονείς τους να χάνουν αμάξια, να χάνουν ανθρώπους, άλλοι να πηγαίνουν με τα καΐκια ή με τις προπέλες τότε νύχτα και να βλέπουμε πολύ να σώσουν κόσμο, άλλοι χέρια, πόδια. Δηλαδή γινόταν τότε όλο αυτό το πράγμα, αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτό το τραγικό δυστύχημα που είχε συγκλονίσει και εμάς σαν παιδιά και μέχρι τώρα, δηλαδή δεν μπορεί και να ξεχαστεί. Εγώ όποτε περνάω με το σκάφος και βλέπω τις κολόνες, δεν σας κρύβω ότι μου έρχεται αυτή η ανάμνηση και αυτή η εικόνα. Γιατί τότε που ήμασταν παιδιά, βλέπαμε τους συμμαθητές μας και μας λέγανε: ήταν ο μπαμπάς μου και η μητέρα μου μέσα στο καράβι. Ήταν το αυτοκίνητό τους, οι γονείς μου. Δηλαδή είναι πολύ συγκλονιστικό όταν το βιώνεις σαν παιδί. Και βλέπω μετά από τόσα χρόνια να γίνεται αυτό το περιστατικό, να έχουμε και το άλλο περιστατικό. Άκουσα και πιο πριν στο κέντρο της Αθήνας με την έκρηξη που χάθονται οι άνθρωποι. Δηλαδή πολλά πανωτά περιστατικά που μας συγκλονίζουν. Και μακάρι να μην έχουμε τίποτα, ακριβώς μια πολύ κακή ημερομηνία. Και μακάρι να μπορούν να γίνονται όλα καλύτερα, να υπάρχει ασφάλεια, να ο κόσμος να έχει την υγεία του, να πηγαίνουν όλα κατευχήν. Γιατί βλέπετε ότι και στη θάλασσα και στη στεριά, φέτος το καλοκαίρι και τώρα και προς το φθινόπωρο, βλέπουμε κάποια πράγματα που εξελίσσονται που πραγματικά δεν τα είχαμε ξαναζήσει. Εγώ σας ευχαριστώ.
23: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται ότι προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεωτής Μαχαιράς. Λεωτή, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι. Όπως τα είπες, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση, το απόγευμα της Πέμπτης ο 36χρονος Τούρκος εντοπίστηκε στην Καβάλα, συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, ενώ χθες το μεσημέρι ο 30χρονος Έλληνας προσήρθε αυτοβούλος στην έδρα της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη. Να πούμε στο σημείο αυτό πως ο 36χρονος και ο 30χρονος είχαν συλληφθεί και στις 12 του μήνα από αστυνομικούς του ελληνικού FBI στις ΙΚΕΣ εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, μετέφεραν συσκευασίες που περιείχαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή υπό πολυβόλο τύπου ούζι, γεμιστήρες, διόφρα και φυσίγγια. κάτι τα οποία τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους, περιλαμβάνεται ως ηθικός αυτουργός ένας 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης στη χώρα μας και αναζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των τουρκικών αρχών για υπόθεση απάτης με υπολογιστές. Απολογούμενος τώρα, ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος συμπατριώτης του τον απείλησε και τον εξανάγκασε να βρει χώρο για την αποθήκευση των όπλων, ενώ ανέφερε ότι απευθύνθηκε στον 30χρονο, με τον οποίο γνωρίζονται. Ο τελευταίος από την πλευρά του φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύονταν στον χώρο ιδιοκτησίας του και ότι δέχτηκε να τον εξυπηρετήσει. Και τα δύο όπλα τηλέμαχη, και κλείνω με αυτό, είχαν παραλήπτες σύμφωνα με την ομολογία του ενός μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.
23: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Λεοντή Μαχερά από την Θεσσαλονίκη για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Λεοντή. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Τηλεμάχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λέγοντας για την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, η οποία βρίσκεται στο Augsburg της Γερμανίας, εκεί όπου αύριο θα δώσει ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι για την League A του Nations League κοντά στη Γερμανία. Που θυμίζουμε ότι η Γερμανία έχει νέο προπονητή, το Jürgen Klopp. Είναι ένα crash test, θα έλεγα εγώ, Τηλεμάχη, για την Εθνική Ελλάδα σε αυτό. Μετά από εκείνο με τη Σερβία που νίκησε 2-1 με ανατροπή, βάζοντας γκολ στο 90. Συντάξει με τον Τάσο Δουβίκα. Αρχίζουμε και βλέπουμε λοιπόν την ποιότητα της Εθνικής. Οπότε αναμένουμε το αυριανό παιχνίδι και τα πλάνα που θα καταστρώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα φύγουμε το ποδόσφαιρο να πάμε στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Στις 5 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δώσει το πρώτο παιχνίδι για την EuroLeague, όπου νίκησε εκτός έδρα στην Μπασκόνια με 106-89. Οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν το επιθετικό τους κρεσέντο και το πώς έχουν αλλάξει και με τον Γιάν Μοντέρο στα αγκά τους. Επίσης η ΑΕΚ έχει και εκείνη ενισχυθεί, οπότε αναμένεται ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο άλλος ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι στο πρώτο του παιχνίδι στην EuroLeague νίκησαν 91-72 την Παρίς, ο Τίσεντερ. Ήταν το πρώτο παιχνίδι και του Ζέλικο Μπράντοβιτς, την επιστροφή του στον πράσινο πάγκο μετά από 14 χρόνια που αποθεώθηκε. Οπότε αναμένουμε και το δεύτερο παιχνίδι των πρασίνων. Επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει και αυτός. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει και τον Ετσέντι Όσμαν, τον οποίο τον πήρε τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που σε λίγο θα είναι και αυτή επίπεδου EuroLeague. Οπότε αναμένεται και αυτό το παιχνίδι να είναι σπουδαίο. Θυμίζουμε ότι οι νικητές θα κονταριστούν στο τελικό, τον αυριανό τελικό, που πιθανότατα να είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτο, και το επισημαίνω γιατί αναμένεται να είναι η πρώτη κόντρα των αιωνίων, έτσι, με τις αλλαγές που έχουν γίνει και ειδικά στο Παναθηναϊκό Άκτο που έχει ενισχυθεί και αυτός και έχει και τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, την τεχνική του ηγεσία, οπότε έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι,
23: να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Αλέξανδρο Χριστάκο για το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι μελγενέστε καιρικά. Μαζί μας είναι ο σεβασμιότατος των μετεωρολόγων, ο κύριος Νίκος Καντερές. Θα μας δώσει τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Καντερέ, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές του Παραπολιτικά. Δόξα Θεώ, καλά.
0: Ο καιρός είναι, θα έλεγα, σορτή με την εποχή. Έτσι, φθινοπορεινός, κανονικός, θερμοκρασίες έτσι δροσερούλες, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Μια κανονικότητα που πνέει αυτός ο καιρός, συμφωνείτε, κύριε Καντερέ?
1: Είπατε όλο, τι να πω εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι καταρχάς φθινοπορεινός ο καιρός. Οι θερμοκρασίες πράγματι είναι φθινοπορεινές και έτσι θα παραμείνουν. Είναι η δεύτερη μεταβολή του καιρού που έχουμε αυτό το μήνα, συγκριτικά με την προηγούμενη που είχαμε πριν από λίγες μέρες. Αυτή, θα έλεγα, είναι ασθενέστερη. Δίνει βέβαια συννεφιές και βροχές κατά βάση ασθενείς. Κάτι ιδιαίτερο που έντονα φαινόμενα δεν φαίνεται, πόσο μάλλον για πλημμυρικά φαινόμενα. Και θα συνεχίσει σήμερα για να υπάρξει μια βελτίωση αύριο σχετική, ειδικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Και από τη Θεσσαλία και κάτω, που να υπάρχουν πάλι συννεφιές με τοπικές βροχές ή σκυρίες καταιγίδες πιθανότητα νησιωτικά, δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Μάλλον θα χαρακτηρίζει αυτές τις βροχές ποτιστικές. Ένα άλλο σημείο είναι ότι οι βορειάδες ενισχύθηκαν ήδη στο Βόρειο Αιγαίο, φτάνουν και τα 8 μποφόρ και θα κρατήσουν και αύριο και μεθαύριο βορειάδες τουλάχιστον μέχρι και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Οι θερμοκρασίες, όπως είπα, θα παραμείνουν στα φθινοπορεινά επίπεδα και λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Να σκεφτείτε ότι στην Αθήνα να φτάσει μέγιστος 22 με 23 βαθμούς και ενίσχυση στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Και μάλιστα από Δευτέρα σταματούν και αυτά τα φαινόμενα. Θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι βορειάδες θα παραμείνουν χωρίς να είναι ενοχλητικοί. Κάπως έτσι θα κυλήσει αυτός ο μήνας. Mm-hmm. Έδωσε δηλαδή κάποιες βροχές, οι οποίες ίσως να μην ήταν
0: και όσες
1: θέλαμε, αλλά καλές ήταν για
0: αυτές. Σας ευχαριστώ, κύριε Καντερέ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε πίσω τώρα στην πλάκα, κυρίες και κύριοι, στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Δημήτρη, τι νέα έχουμε?
2: Τι λέμε, χε. Είναι 6 τελικά τα θύματα. Δεν υπάρχει 7ο. Υπάρχει ένα 7ο εδώ πέρα, ασθενοφόρο. Mm-hmm. Είναι για προληπτικούς λόγους, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουν και κάποια μικρά προβλήματα που είχαν οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχείρησαν. Mm-hmm. 6 είναι τα θύματα. Οι 3 είναι Αμερικανοί αλβανικής καταγωγής. Υπάρχει ο Βρετανός πολίτης. Η σύντροφός του είναι η Παπαπρέσκου, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο. Και αυτή την ώρα βρίσκονται εδώ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, είναι ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής, και είναι και δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Δούκας. Συζητούν και με τους επιτελείς της ΕΜΑΚ. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Βλέπω εδώ αποχωρούν σιγά σιγά οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ και τώρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες του φυσικού αερίου της εταιρείας, της αναδόχου εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί από τι ακριβώς προκλήθηκε αυτή η κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου και λεωφόρου Αμαλίας. Επαναλαμβάνω, εδώ ο κύριος Τουρνάς, τον ρωτήσαμε προηγουμένως για τα θύματα, επιβεβαίωσε τον αριθμό 6, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος μέσα, δηλαδή ότι έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Σε λίγο θα έχουμε και επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική. Και τώρα θα έχουμε και ενημέρωση και από τον κύριο Λέκα και από τον κύριο Δούκα για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το κτίριο, αλλά και με τα διπλανά κτίρια εδώ της Οδού Λυσικράτους, Τηλέμαχη.
0: Δημήτρης Γιανακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ.
2: Τηλέμαχη, με συγχωρείς. Αν θέλεις, επειδή θα παίξουν τώρα και τα αλβανικά μέσα ενημέρωση, έχουν αρχίσει έρθει, έχονται και εδώ συνάδελφοι και από την Αλβανία και από την Ρουμανία. Τα ονόματα,
0: ναι,
2: είναι ο Φλόριν Χότζα, είναι τα δύο αδέρφια. Mm-hmm. Ο Φλόριν και η Φλόριν Χότζα. Είναι ο Έρικ Κάν, είναι ο σύζυγος της Φλόριν Χότζα. Και υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο μάλλον είναι Αμερικάνος.
0: Ο Ιαν Αλεξάνδερ Κυρκπάτρικ, έτσι, αυτό
2: ακριβώς,
0: που μου έχει στείλει.
2: Ναι,
0: μου έχει στείλει τα ονόματα.
2: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να είναι και αμερικάνικης καταγωγής.
0: Επίσης, Edmund Hicks και Αθηνά Παπαπρέσκου είναι οι ιδιοκτήτες του κτηρίου, έτσι.
2: Ναι. Η Παπαπρέσκου ήταν ιδιοκτήτρια του κτηρίου μαζί με τον Βρετανό.
0: Δημήτρης Γιανακόπουλος, όπως πάντα, στο ρεπορτάζ ακριβής και διαφωτιστικός σε όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: 2000 FM.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Δείτε μας ζεστά.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση.

0: Αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
10: Στέφανε!
11: Ναι!

0: Στο σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε.
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
1: Πού θα πας?
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: 2000 FM.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

με μια ευχή να πάνε όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε σήμερα με την Νατάσα από Φίλιου. Καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε καθημερινά. Καθημερινά, κάθε φορά που βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, περνάμε πάρα πολύ τέλεια ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι περνάμε. Ελπίζουμε να το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Θα περνάμε πάρα πολύ ωραία και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τραγούδια που έχουμε επιλέξει, λόγια, μουσικές και τα ένα και το άλλο και το παράλληλο. Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσει το διώρο ταξιδάκι μας από τώρα και από την Νατάσα από Φίλιου να πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη, έτσι για να συνεχίσουμε αυτό το όλα τέλεια με άλλο τρόπο, διαφορετικό.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ένα πρωινό, η Παναγιά μου, το θυμόμαστε όλοι από την ταινία τότε της εποχής της δεκαετίας του 70, μεταμορφώθηκε, ξαναγεννήθηκε εγώ θα έλεγα με τη φωνή της Ιρός Αΐα και με το παίξιμο του Μπομπ Κατσιώτη και... του Μπομπ Κατσιώνη, συγγνώμη, είπα λάθος το επίθετο. Λοιπόν, και επανασυστήθηκε εκ νέου και να το που το έχουμε εδώ φρέσκο-φρέσκο να μπορούμε να το μεταδίδουμε. Μάλιστα, δίνει και τους τίτλους μιας νέας τηλεοπτικής σειράς. Πάρα πολλές ξεκινάνε αυτή την εποχή και πάρα πολλές πρεμιέρες έχουμε και να δούμε τι θα προλάβουμε να δούμε και πόσες από αυτές θα πάνε και καλά. Αυτό δεν έχει σημασία βέβαια. Δεν έχει σημασία αν η σειρά είναι καλή για να πάει καλά. Σημασία έχει να είναι καλή. Πρώτα απ' όλα και μετά θα δείξει. Ο δρόμος θα χαραχθεί ανάλογα με την πορεία και την συνένεση του κοινού. Πάμε να ανάψουμε τα άστρα, να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται εκεί πάνω στον ουρανό και να πάμε στον Γιώργο Καραδήμο και το αστεροσκοπείο του.

θα μπορούσαμε να το πούμε και ένα ημίωρο διασκευών, όχι πολλών βεβαίως, γιατί και αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά επαναπροσδιορίστηκε και με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα επανασυστήνεται το τραγούδι που είχαμε ακούσει με τη φωνή, πρώτη φορά με τη φωνή του αείμνηστου πλέον Μανώλη Λιδάκη. Εδώ συστήνεται ξανά, παίρνει μια νέα μορφή, μια νέα ζωή και η Μαριάννα Κατσιμίχα είναι τώρα υπεύθυνη, να πω, είναι στο βάρος της, στο κεφάλι της, είναι βαρύ το φορτίο να πεις ένα κομμάτι του Μανώλη Λιδάκη, το οποίο έχει κάνει και τόσο μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να ακούγεται όσο έχει. Ωστόσο, εμείς δίνουμε χρόνο και χώρο σε όλα τα τραγούδια που μας έρχονται για να μπορούμε να σας τα συστήνουμε και να τα γνωρίζετε κι εσείς, να δείτε τι κυκλοφορεί, τι δεν κυκλοφορεί, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι θα μπορούσατε να αγαπήσετε και τι όχι, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μιωράκι με την κυρία Μαρία Φαραντούρη και το «Δεν ξεχνώ» από το Φαμαγκούστα και μετά θα μας και πάλι μαζί, μόνο ένα μικρό break θα μεσολαβήσει, έτσι ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.

0: Betlabe. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με τον Μανώλη Μητσιά, τραγούδι που έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και πραγματικά μας κέρδισε όλο το καλοκαίρι. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Ωραίο είναι να θυμάσαι πώς είναι να αγαπάς, αυτό είναι αλήθεια. Και όταν αγαπάς πραγματικά, τότε ανοίγονται και τα μαγικά φτερά και πετάς ακόμα πιο μακριά.

Και αφού πήγαμε μια βόλτα μέχρι το Αμάλφι, την Νάπολη και τα γύρω έτσι παιδινά με τον Νίκο Ψημίτη, λέω να συνεχίσουμε. Λέω να συνεχίσουμε εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έγραψε ο Σταύρος Σιόλας αυτό που ακούσαμε μόλις. Και πραγματικά έχει τον τρόπο ο Σταύρος να μας κάνει να αγαπάμε ακόμα περισσότερο, ξέρετε. Μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Τη μία είναι πιο ρομαντικός, την άλλη είναι πιο έτσι δωρικός. Αλλά πάντα έχει μια πολύ πολύ ωραία ουσία. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε ο συνειρμός από τον Σταύρο Σιόλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά τραγουδοποιών και νέων ανθρώπων, νεότερων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν σαφώς επηρεαστεί από τους μεγάλους κλασικούς μας συνθέτες. Πόσο μάλλον από τον Μάνο Χατζηδάκη.

ο Γιώργος Καραδήμος μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη να συμμετέχει σε κέρια σημεία σε ένα τραγούδι που πραγματικά σε συγκινεί. Κάθε φορά που το μεταδίδω, πραγματικά νομίζω ότι συγκινούμε ακόμα περισσότερο. Να κλαις, λέει το τραγούδι, κυκλοφόρησε και στα αγγλικά με τη συμμετοχή του Mark Almond, του μύθου της μουσικής των 80's και πραγματικά, εντάξει, είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Ο Γιώργος κάνει καταπληκτικά τραγούδια και κάθε φορά το αποδεικνύει και περισσότερο. Πάμε σε κάτι πολύ πολύ κλασικό και αγαπημένο τώρα, από τον Διονύση Αβόπουλο, όχι όμως τραγουδισμένο από τον Διονύση, αλλά από την Ελένη Βιτάλη, για να ταξιδέψουμε σε μια θάλασσα μικρή.

Με μια θάλασσα μικρή φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης ώρας της εκπομπής με τη φωνή, την βελούδινη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρό break και μετά πάλι εδώ θα είμαστε. Μην φύγει κανείς, γιατί εσείς μας μάθατε πώς αγαπούν και εμείς σας το ανταποδίδουμε.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού.
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα

0: καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
11: 2000 FM.
5: Open Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τρίτο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έκανε την έναρξη με ένα πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ, ακάθεκτη, το μουσικό μας ταξιδάκι σε αυτό το δίωρο που συνεχίζεται κανονικότατα. Αλλάζουμε ύφος. Πάμε στον Πάνο Μουζουράκη που κατάφερε να κάνει ένα τραγούδι. Κατάφερε, πώς το πάει έτσι. Μια χαρά τραγούδια κάνει ο Πάνος. Αλλά αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και το δηλώνει κιόλας άλλωστε.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

χέρια όλου του κόσμου. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος δικός μου.

Όλα είναι μπροστά. Η Νατάσα Μποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος σε μια συνέβρεση η οποία πραγματικά εξελίχθηκε σε μια καταπληκτική συνεργασία και ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι θα ακούμε για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Είδατε τι κάνει Φολέγανδρος όταν δύο καλλιτέχνες, δύο ερμηνευτές, δύο δημιουργοί, εν πάση περιπτώσει, γιατί περί δημιουργών πρόκειται, συναντιόνται χαλαρά, γεννιόνται και ακόμα πιο όμορφα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το Μανώλη Φάμελο αυτή τη φορά, αλλά σε συνεργασία που έκανε με το Φίβο Δελιβοριά και περιγράφει κάπως γλαφυρά, εγώ θα το έλεγα, την κατάσταση που επικρατεί στα νότια προάστια.

Αχ, αυτή η φράση, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Πόσο βαθιά έχει χαρακτή μέσα μας και ξέρετε, όλοι το έχουμε βιώσει, όλοι το έχουμε νιώσει και όλοι θέλουμε να το εκφράσουμε. Μπορεί κάποιοι από εμάς να μην έχουν το θάρρος ίσως να το τολμήσουν να το πούν στον ή στην σύντροφό τους, αλλά πραγματικά όλοι μας μέσα έχουμε πει να με αντέχεις, να με προσέχεις. Ο Νίκος Πορτοκάλλογλου το έκανε τραγούδι, εδώ οι αφανείς ήρωες το διασκεύασαν και όπως και να γίνει το λατρεύουμε αυτό το τραγούδι. Εμένα μάλλον νομίζω ότι είναι τοποθετημένο μέσα στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μου. Αλήθεια όμως το λέω αυτό. Πάμε για ένα ακόμα τραγούδι για να κάνουμε το break που απαιτείται για να μπούμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000 FM.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με τραγούδι του Νίκου Σιόγαλα που διασκευάστηκε από το δίσκο Αλλιώτικες Φωνές και ξέρετε τι έγινε. Η Τζόρτζια το πήρε και το έκανε πραγματικά δικό της. Θα σου φανερωθώ. Το τραγούδι αυτό πραγματικά σε όλα τα live που είχαν συνεργαστεί η Τζόρτζια με τους Μπλε μαζί με τον Νίκο Σιόγαλα υπήρχε στις συναυλίες και στις παραστάσεις. Οπότε κάθε φορά το έλεγε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ήρθε και η στιγμή να ηχογραφηθεί και να μας παραδοθεί ως υλικό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα κορίτσι εσωστρεφές τώρα, καμία σχέση με την Τζόρτζια, την Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και μας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι τόσο τρυφερό και τόσο ανατρεπτικά εσωστρεφές. Ίσως να είναι και αρκετά εξωστρεφές, εγώ θα το έλεγα.

Άλλη μια φράση που είναι βγαλμένη από τη ζωή, εγώ θα έλεγα. Φτάνει ως εδώ η ντοδίεση. Δηλαδή, παίρνει η Ραμαντάνη με την παρέα τη, το ερμήνευσαν και το έγραψαν κιόλας. Και πραγματικά είναι πολλές φορές στη ζωή μας που έχουμε πει αυτό το φτάνει ως εδώ. Και αν δεν το έχουμε πει, το έχουμε μέσα μας. Και καλό είναι να βγαίνει από μέσα μας, να εξωτερικεύεται για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα αργότερα που συσσωρεύονται κτλ. Κτλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και κατρακυλάμε. Έτσι, φτάνει ως εδώ. Ήρθε η ώρα της κατρακύλας και αυτό το έκανε τραγούδι ο Ρεζιντάντος, διαστόματος της υπέροχης Νεφέλης, της Νεφέλης Φασούλη.

Με τα χέρια μου ανοίγω και το Γιάννη Κότσιρα, φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο, μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ θα είμαστε με πολλά ακόμα περισσότερα τραγούδια και πολλά πολλά ακόμα πράγματα που έχουμε να σας μεταδώσουμε, να γνωρίσετε, να θυμηθείτε κτλ. Κτλ. Από το Λουκά Φωτόπουλο που ήταν 2 ώρες στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, σας αποχαιρετούμε. Εμείς μαζί, λέει ο Λιβαδάς, ότι δεν χάνουμε και κάτι θέλει να μας πει. Και εμείς το ενστερνιζόμαστε και το επικροτούμε κιόλας. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε την επανασύνδεση, που ποτέ δεν χάθηκαν, εν πάση περιπτώσει, του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλεγοπούλου. Από εμάς, για χαρά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστά.

0: ερωτευμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 50

0: 2 Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Τι βλέπω?
7: Εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
13: 2000 FM.
14: Derbetten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Derbetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
16: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
15: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Ξηρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και όσο η καρδιά μας χτυπάει, έστω και μηχανικά, ξέρουμε ότι ναι, μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και να τα κάνουμε όπως θέλουμε, όπως ονειρευόμαστε. Συνοδοιπόριος μας η μουσική, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, no matter what. Εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Και εκεί όπου είστε κι εσείς, Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι και φύγαμε.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη λοιπόν και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι που πέρασε. Στιγμές, όμορφες στιγμές που ζήσαμε και που ζούμε. Ένα καλοκαίρι, παιδιά, που μπορεί να φέρει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως τώρα που έχουν περάσει όλα αυτά, σκεφτόμαστε τις τιμές του πετρελαίου. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Γιατί αν αποφασίζαμε, νομίζω μόνο φθινόπωρο και άνοιξη θα είχαμε τελικά. Αυτό το ενδιάμεσο. Και δεν ξέρω, στους περισσότερους, αν να μας κακοφαίνεται και που έχει μικρή ημέρα, είναι η ιδέα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν χρειάζεται να μας φωνάξει κανείς, όπου κι αν είστε κι εσείς. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μας ημίωρο, είμαστε ακόμα στην αρχή λοιπόν. Έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μπορεί κάποια τραγούδια να έχουν αποκτήσει έτσι διαφορετική αίσθηση. Δεν ξέρω αν φταίει η θερμοκρασία που έχει αλλάξει, πράγματα που αλλάζουν γύρω μας, άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν. Για κάποιο λόγο, προφανώς. Και τώρα ο Γιώργος Κακοσέος, ενώ δεν ξεχνάτε ότι στο τέλος του τρίτου μας μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου που μας βοηθάει να διαχειριστούμε κάποια πράγματα όχι τόσο εύκολα και δεδομένα για όλους.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Φέιζερουμ Νιασίναμαϊντ 10% της Φρέζιντερμ. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Φέιζερουμ Νιασίναμιντ 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιές σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Γιώργο Μαζονάκη και καλλιτεχνικά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ένας άνθρωπος που έδειξε την ευαισθησία του τις προηγούμενες μέρες που τραγούδησαν μαζί, που φτιάξανε και δημιούργησαν πράγματα μαζί και είναι... Τώρα νομίζω είναι η σωστή στιγμή για να ακούσουμε και τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αυτά με ότι αφήνουμε και τι καλά που θα ήταν ίσως να αφήναμε και το αυτοκίνητό μας έξω από το σπίτι μας, έτσι. Το να το βρούμε, το να βρούμε μάλλον να παρκάρουμε κάπου κοντά στο σπίτι μας, βέβαια είναι ένα άλλο θέμα άμα δεν έχουμε δικό μας πάρκινγκ. Αλλά τώρα το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να παρκάρει στον Κηφισό με ξεπερνάει. Πραγματικά η κίνηση πλέον δεν διαχειρίζεται ούτε καν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο Αττικής, έτσι. Τι να λέμε τώρα για την Αττική Οδό, τι να λέμε για τη Μεσογείο και την Κατεχάκη που έχει από τις 6.30 το πρωί ένα τέλειο το μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό πραγματικά, ίσως κάτι καλύτερο πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρετούμε θα όλοι μας και να μπορούμε να κάνουμε έτσι τις μετακινήσεις μας όσο πιο ξένιαστα, όσο πιο προβλέψιμα θα έλεγα μπορούμε, γιατί εντάξει, για μία απόσταση ας πούμε που στην ουσία είναι του ενός τετάρτου, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μπορεί να πάρει και μία ώρα ή και παραπάνω. Να τα λέμε και αυτά.

Παλιότερο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, αυτή τη φορά ερμηνευμένο από τον Νίκο Απέργη, μια δημιουργία του Φίβου, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη Ματίνα Ζάρα.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ξέρεις πολλούς από τον Πανοκιά μου και νομίζω τους ξέρουμε όλους, όλους αυτούς που κάνουν πρωινάδικα στη τηλεόραση για ακόμα μία σεζόν. Οι περισσότεροι είναι παλιές καραβάνες. Η Σύση Χριστίδου απλά μετακόμισε από το Σαββατοκύριακο στο Καθημερινό και έχει μεγάλη χαρά και αγωνία από ό,τι λέει. Έψαχνε την τρέσσα της και την είχε στο κεφάλι της. Δηλαδή κάτι τέτοια βιντεάκια βλέπω στο Instagram με την κομμώτρια μακιγιές της. Τι άλλο, κατά τα άλλα έχουμε βέβαια ακόμα μία χρονιά τον Γιώργο Λιάγκα κατά τις 10 παρά, 15η ή 16η χρονιά που κάνει πρωινάδικο από ό,τι είπε και κάθε χρονιά λέει ότι είναι η τελευταία. Τώρα αυτό είναι απειλή, είναι υπόσχεση, πάντως δεν τηρεί το λόγο του. Και βέβαια έχουμε και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, πρωί-πρωί τη Σταματίνα μας, έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση με το Happy Day, 12η χρονιά παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον εκείνη ό,τι λέει.

Το λάθος και το πάθος όταν συγκρούονται, αυτή είναι η Peggy Zina. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στην Κρίση που μας θύσει βέβαια και το ελληνικό νοικοκυριό. Και όχι ότι θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα, μιας και είμαστε έτσι μια χαρούμενη εκπομπή. Αλλά υπάρχουν κάποια τρόφιμα, σου λέει, που μπορεί να αποδειχτούν απαραίτητα με το να τα έχουμε αποθηκευμένα στο σπίτι, ξέρετε, για διάφορους λόγους. Ούτως ή άλλως τώρα το καλοκαίρι που χαλάνε πολλά πράγματα έχει τελειώσει. Θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ είναι έτσι, να ψιλοαδειάζω ντουλάπια ψυγεία σε αυτή την περίοδο, γύρω στις διακοπές να είναι όλα ψιλοάδια για να τα ανατροφοδοτώ μετά, το φθινόπωρο. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ότι είναι πολύ καλό να έχουμε στα ντουλάπια μας και στα ψυγεία μας βέβαια μπισκότα σιταριού, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, ρύζι, ζυμαρικά, κονσερβοποιημένα, λέει, όσπρια. Επίσης είναι μια χαρά, έτσι, μην τα φοβάστε, ανάλατη, ξηρή, καρπή, φυστικό βούτυρο, κονσερβοποιημένα λιπαρά ψάρια όπως τόνος, κουμπρί, σαρδέλες μπορούν να αποδειχτούν σωτήρια έτσι σε διάφορες δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και μια λύση ανάγκης όταν δεν προλαβαίνει κάποιος να ετοιμάσει κάτι γρήγορο για να φάει, έτσι, και σχετικά θρεπτικό, να μην παραγγέλνει delivery, που θεωρώ πως είναι από τις χειρότερες επιλογές εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σου λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις εδώ πέρα το άρθρο, που είναι από μία διαιτολόγο, ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα ακόμα και τα κονσερβοποιημένα φρούτα, καθώς ο χυμός τους, λέει, μπορεί να καταναλωθεί προσφέροντας επιπλέον υγρά, βιταμίνες και φυτικές ίνες, έτσι. Κατά τα άλλα, πολύ καλές επιλογές είναι το τουρσί, τα λαχανικά και τα αυγά.

0: Μαθαίνοντας αριθμητική, σαν πρωτάκια και εμείς, μαζί με τον Απόν, ένα και ένα κάνουν δυο και πολλές φορές πρέπει να ακούμε διάφορα πράγματα, διάφορες συμβουλές ξανά και ξανά. Κάτι ξέρει και η Ελληνίδα Μάνα που τα λέει και τα ξαναλέει, κάτι ξέρει και η Ξένια Κούρτογλου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τη δική της Σοφία.
1: Τα τελευταία χρόνια, καθώς αναπτύσσεται ραγδαία ο χώρος του coaching και της αυτοβελτίωσης, γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τη θετική σκέψη και τη θετική συμπεριφορά. Και επειδή υπάρχει αρκετή παρεξήγηση σχετικά, θα μοιραστώ κάποιους μύθους και αλήθειες. Αρχικά να τονίσουμε πως η θετική σκέψη δεν είναι τοξική αισιοδοξία, ούτε αυταπάτη και δεν σημαίνει ότι κάποιος που σκέφτεται θετικά δεν βλέπει τα προβλήματα και κοροϊδεύει τον εαυτό του ζώντας σε ένα ροζ συννεφάκι. Είναι η ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι, με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της και να επιλέγει συνειδητά μια στάση που ενδυναμώνει αντί να απελπίζει και να αποδυναμώνει. Πιο συγκεκριμένα, θετική σκέψη είναι νούμερο 1. Η ικανότητα να ψάχνετε και να βρίσκετε λύσεις, όχι αγνοώντας, αλλά μην μένοντας μόνο στα προβλήματα. Νούμερο 2. Η αποδοχή των δυσκολιών χωρίς να κινητοποιήσετε από το φόβο. Νούμερο 3. Η συνειδητή εστίαση στο τι μπορώ να κάνω αντί στο τι δεν μπορώ ή εμποδίζομαι λόγω των συνθήκων να κάνω. Και βέβαια, θετική σκέψη δεν είναι να προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά όταν δεν είναι. Να αγνοείς τα αρνητικά και τις δυσκολίες και να βασίζεσαι μόνο στην αισιοδοξία γενικά και αόριστα, χωρίς πλάνο και δράση, πιστεύοντας ότι η σκέψη από μόνη της θα λύσει τα πάντα. Πηγαίνοντας τώρα στη θετική συμπεριφορά, αρχικά να πω πως δεν είναι το να χαμογελάτε συνέχεια ή να είστε πάντα ευχάριστοι. Είναι η συνειδητή επιλογή να ενεργείτε με τρόπο που ενισχύει τις σχέσεις, βελτιώνει τα αποτελέσματα και δημιουργεί μια θετική επίδραση σε εσάς και στους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, θετική συμπεριφορά έχετε όταν: νούμερο 1. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις πράξεις και τις αντιδράσεις σας. Νούμερο 2. Καλλιεργείτε και αναπτύσσετε ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες με συμπεριφορές σεβασμού και ευγένειας, ακόμα και σε δυσάρεστες στιγμές. Νούμερο 3. Έχετε την ικανότητα να εμπνέετε, να ενθαρρύνετε και να υποστηρίζετε τους άλλους. Και τέλος, από την άλλη μεριά, θετική συμπεριφορά δεν είναι: νούμερο 1. Να καταπιέζετε τα συναισθήματά σας για να φανείτε θετικοί. Νούμερο 2. Να αποφεύγετε τις συγκρούσεις ή τις δύσκολες συζητήσεις από φόβο μην απορριφθείτε, καυγαδίσετε ή φανείτε αρνητικοί και δύστροποι. Και νούμερο 3. Να ανέχεστε ανθρώπους, συμπεριφορές και καταστάσεις που σας βλάπτουν ή καταπατούν τα όρια σας. Γιατί η θετική συμπεριφορά αφορά πάνω απ' όλα εσάς. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Betfair. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ευαγγελία, και βέβαια ο χαρακτηριστικός ήχος του Μιχάλη Σταβέντο. Εδώ είμαστε λοιπόν ανοίγοντας το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε φθινοπορεινούς ρυθμούς, θα έλεγα. Ξέρετε, πουκάμισο τζινάκι είναι η πιο ασφαλής ενδυματολογική περιβολή, έτσι. Το πιο κλασάτο, το πιο όμορφο, το πιο εύκολο. Έτσι, για να λύνουμε και λίγο τα στυλιστικά μας. Τα sneakers ούτως ή άλλως είναι must have, νομίζω. Αλλά βέβαια, απ' την άλλη, είναι και εκείνη η εποχή που όλα επιτρέπονται.

από το story της Sarah Jessica Parker μέχρι το κατάμεστο ΟΑΚΑ. Αυτή είναι η Άννα Βύση, όλο πιο πάνω. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρη με την Ελένη Φουρέιρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δικό σας δωμάτιο, στο δικό σας χώρο, όπου κι αν ήσασταν αυτό το διοράκι, ήμασταν εκεί παρέα. Τρυπώναμε μέσα από το ραδιόφωνο φρένο γκάζι με την Βίκη Χατζάκη. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω να απολαύσετε αυτό το τραγούδι και να τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά οκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
6: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ελληνικό Top 40 σε συνεργασία πάντα με το Media Inspector και την IFBI. Για τις επόμενες δύο ώρες μετράμε αντίστροφα από το νούμερο 40 μέχρι και το νούμερο 21 σήμερα και αύριο αντίστοιχα από το 20 μέχρι το νούμερο 1 καταγράφοντας τι πραγματικά παίζει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και η εβδομάδα έχει αρκετές αλλαγές, νέες εισόδους, σημαντικές ανόδους, πτώσεις και ανακατατάξεις που φτάνουν μέχρι και τις πρώτες θέσεις. Η σημερινή εκπομπή όμως, ξέρεις, αναπόφευκτα έχει και ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προκαλέσει ένα μεγάλο κύμα συγκίνησης στο ελληνικό ραδιόφωνο, το οποίο τον αποχαιρετά με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα, μέσα από τα ίδια του τα τραγούδια. Πέντε από αυτά μάλιστα βρίσκονται αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στα 200 περισσότερα μεταδιδόμενα. Και σε κάθε ημέωρο αυτής της εκπομπής θα κάνουμε μια μικρή στάση για να ακούσουμε μία ή περισσότερες από τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε λοιπόν, ελληνικό Top 40 και ξεκινάμε.

0: Λένι Φουρέιρα και το Τζάκι Ο ήταν στο νούμερο 38 με υποχώρηση 7 θέσεων αυτή την εβδομάδα, αφού στο προηγούμενο τσάρτ τη συναντήσαμε στο νούμερο 31. Λίγο νωρίτερα όμως είχαμε ήδη την πρώτη νέα είσοδο της εβδομάδας. Ο Θοδωρής Φέρης περνά στην πρώτη σαραντάδα με το όνειρο θα είναι ξανά Κούνια στο νούμερο 39 και κρατήστε εννοείται το όνομά του γιατί φυσικά δεν είναι η τελευταία φορά που θα το συναντήσουμε στο τσάρτ. Νέα είσοδο τη δεύτερη της εβδομάδας είχαμε και μόλις πριν από το νούμερο 37 ακούσαμε τον Ηλία Βρετό με το νέο του κομμάτι που έχει τίτλο Πρόστιμο. Πριν συνεχίσουμε την αντιστροφή μέτρηση, έρχονται οι πρώτες από τις στάσεις που θα κάνουμε σήμερα αλλά και αύριο στον Γιώργο Μαζονάκη στο τέλος κάθε ημιώρου αυτής της εκπομπής. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει ήδη στο ελληνικό ραδιόφωνο. 5 τραγούδια του βρίσκονται αυτή την εβδομάδα μέσα στα 200 περισσότερα μεταδιδόμενα και κάποια από αυτά πραγματοποιούν πραγματικά εντυπωσιακές ανόδους. Ψηλότερα απ' όλα συναντάμε τις επιπτώσεις στην τελευταία του επιτυχία στο νούμερο 43 του συνολικού Airplay Chart, κυριολεκτικά μία ανάσα από την πρώτη σαραντάδα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά ένα από τα πιο παράξενα αλλά και όμορφα πράγματα της μουσικής. Ο καλλιτέχνης φεύγει, αλλά πατά στο play και για λίγα λεπτά η φωνή του είναι ξανά εδώ. Στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, επιπτώσεις.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 τιμά τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Συγχωρέστε με τη λίγο. Όχι, δεν το, όταν βλέπω τον εαυτό μου, μεγαλώνω, βλέπω τον εαυτό μου ή τους γονείς μου, είμαι πια λίγο περισσότερο ευσυγκίνητος που δεν ξέρω. Γιατί σκέφτομαι και ότι έχω περάσει και πώς μέσα από όλα αυτά τα χρόνια κράτησα το όνομά μου μόνος μου, ξέρεις. Και είναι συγκινητικό. Τέλος πάντων, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλους τους ανθρώπους που με φέρανε στη γη δηλαδή. Και στο Θεό φυσικά που με κρατάει έτσι.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Με λένε Γιώργο. Γιώργο Μαζονάκη.
1: Γειτονάκι μας. Από την οδό Μάρκου Μπότσαρη στην Οίκια. Ήταν η τελευταία του γειτονιά αυτή. Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί το οποίο βοήθησε. Βοήθησε και στη γειτονιά μας. Βοήθησε και εκτός γειτονιάς. Είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται. Ήταν ανθρωπιστής. Αλλά ήταν ένας ήσυχος ανθρωπιστής. Ένας αθόρυβος. Δεν θα ήθελε ποτέ να μαθευτεί ποιος και τι έκανε. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν απλό, πολύ απλό. Βέβαια θα μου πείτε ότι όποιος χάνεται, όποιος κοιμάται, λέμε καλά λόγια, γιατί καλός ήταν, τι καλή ήταν. Μην ξεχνάμε όμως και να δεχόμαστε ότι για κάποιους είναι πραγματικότητα αυτά.
2: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
3: Το ελληνικό Top 40 είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Και τώρα κάνουμε μια στάση στις επιτυχίες από το μέλλον.
1: Μόνο στο ελληνικό Top 40.
2: Τα φώτα κλείσε, δικιά μου είσαι, δικό σου.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η μπάλα της ζωής σου.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector τώρα.
2: Ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στο ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFBI. Η Ήβη Αδάμου με την Ξελογιάστρα παραμένει ακριβώς εκεί που την αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στο νούμερο 35. Αμέσως μετά όμως έχουμε κίνηση προς τα πάνω και μάλιστα από μια συνεργασία που συνεχίζει να κερδίζει έδαφος. Το Kell, Lila και Beyond με το Ποιος να σου το πει ανεβαίνουν τρεις θέσεις και από το νούμερο 37 τους βρίσκουμε στο νούμερο 34. Στο νούμερο 33 θα συναντήσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη με το Τέλεια, επίσης κερδισμένο αυτή την εβδομάδα μία θέση ψηλότερα. Δύο ανωδικές κινήσεις λοιπόν στη σειρά και συνεχίζουμε προς το νούμερο 32, όπου συναντάμε μία από τις τρεις παρουσίες της Άννας Βύση στη σημερινή σαραντάδα, όλο πιο πάνω. Αν και αυτή την εβδομάδα ο συγκεκριμένος τίτλος μάλλον δεν συμφωνεί ακριβώς με την πορεία του.

0: Μόλις ακούσαμε το αγαπημένο τραγούδι των πολιτικών μας. Ναι, γιατί όχι. Λένα Ζευγαρά, θα στο νούμερο 31. Πριν όλο και πιο πάνω λέει η Αναβίση, αλλά το τσάρτ αυτή την εβδομάδα είχε διαφορετική άποψη. Από το νούμερο 25 της λίστας στο νούμερο 32, πτώση 7 θέσεων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η Άννα εγκαταλείπει τις υψηλές πτήσεις. Κάθε άλλο μάλιστα. Θα τη συναντήσουμε ξανά και μάλιστα πολύ ψηλότερα με δύο ακόμα τραγούδια της μέσα στην πρώτη κοσάδα. Και κάπως έτσι αφήνουμε πίσω μας την πρώτη δεκάδα του countdown. Από το νούμερο 40 φτάσαμε ισίως στο νούμερο 31 και τώρα μπαίνουμε στην τριαντάδα που εκεί αρχίζουν πραγματικά ακόμη μεγαλύτερες μετακινήσεις. Πριν όμως από αυτό, οι αριθμοί μιλούν πραγματικά μόνοι τους. Οι ώρες μικρές βρίσκονταν την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 112 του συνολικού Airplay Greek Chart Top 200. Μέσα σε 7 ημέρες ανεβαίνουν 44 ολόκληρες θέσεις και φτάνουν στο νούμερο 68. Μια εντυπωσιακή επιστροφή που δείχνει πόσο έντονα το ελληνικό ραδιόφωνο γύρισε αυτές τις ημέρες στη δισκογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Και υπάρχουν τραγούδια που τα γνωρίζεις χρόνια, αλλά μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής έρχεται και τους δίνει ξαφνικά ένα εντελώς διαφορετικό βάρος. Γιώργος Μαζονάκης, ώρες μικρές. Μάλιστα, έχουμε τους ίδιους τους δημιουργούς να μιλάνε για αυτή την φανταστική συνεργασία.
1: Είναι λίγο παράξενη η πρώτη μας συνεργασία, διότι κανένας δεν προσέγγισε κανέναν. Με πήρε τηλέφωνο ο στιχουργός Γιάννης Δόχιας και μου λέει: θες να κάνουμε ένα τραγούδι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και αμέσως είπα: εννοείται. Τα τραγούδια που κάνουμε μαζί μιλούν για τις ζωές μας. Είναι απίστευτο. Ιδιαίτερα δε το τελευταίο τραγούδι του Ώρες Μικρές που λέει: το ξέρω πώς το βλέπεις. Τα μάτια μου δεν είναι ακριβιά, λάμπω σαφώς. Μα στο σκοτάδι το σημάδι έχω βάλει. Κοιτιόμαστε και δύο και λέμε για ποιον έχει γραφτεί τελικά.
2: Ο Γιώργος Αμπάνης είναι ένας άνθρωπος που είναι μέσα μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει κάνει. Όχι απλώς να σηκωθώ ψυχήτη και σώματι με τις μελωδίες του, όχι με έχει κάνει να σηκωθώ πρωινά στην Κρήτη, θυμάμαι όταν μου έστειλε το θαύμα και να έχω ταραχτεί τόσο πολύ με την καλή έννοια δηλαδή, να έχω συγκινηθεί τόσο πολύ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο βασικός μου συνθέτης τα τελευταία χρόνια.

0: αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 τιμά τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Μπορώ να πω ότι νιώθω και ευλογημένος σαν άνθρωπος που βλέπω μέσα σε αυτήν την πορεία ότι έχω κάνει πράγματα τα οποία είναι αυτά που ήθελα. Και είναι για μένα πάρα πολύ βασικό, κλείνοντας τα μάτια μου το βράδυ να κοιμηθώ στο σπίτι μου, ότι είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου.
0: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.

έχει μάθει. Ενώ στο νούμερο 26 ο Χρήστος Μενιδιάτης μας περιμένει εκεί με το ό,τι πιο όμορφο και σαφώς έτσι καλύτερα νέα για αυτόν από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα.

0: Μόλις ακούσαμε 4 ενδιαφέροντα κομμάτια, μάλιστα οι δύο πρώτοι αποφάσισαν να μην κουνηθούν ούτε εκατοστό. Ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια παρέμεινε στο νούμερο 29, ενώ Νίνο και Τζοζεφίν με το Τι Κάνεις κράτησαν επίσης το νούμερο 28 αμετάβλητο. Στο νούμερο 27 όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ο Πέτρος Ιακωβίδης και το Έτσι Έχει Μάθει υποχωρούν 5 θέσεις από το νούμερο 22 της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά μην τον ξαγράφετε καθόλου, γιατί ο Πέτρος έχει άλλο ένα τραγούδι που αυτή την εβδομάδα κατευθύνεται προς την κορυφαία δεκάδα. Και το καλύτερο νέο της συγκεκριμένης τετράδας ήρθε από τον Χρήστο Μενιδιάτη. Το Ό,τι Πιο Όμορφο έρχεται 4 θέσεις ψηλότερα και πλέον το βρίσκουμε στο νούμερο 26. Και τώρα 71 θέσεις ψηλότερα, παρακαλώ. Όχι, δεν έκανα λάθος. Τόσο ανεβαίνει μέσα σε μία εβδομάδα το Να Περνάς του Γιώργου Μαζονάκη. Από το νούμερο 161 στα 200 πρώτα εκτοξεύεται στο νούμερο 98 και πλέον μπαίνει για τα καλά στην πρώτη εκατοντάδα του συνολικού Greek Airplay. Και κάποιες φορές, ξέρεις, ένας τίτλος αρκεί από μόνος του για να κάνει την μπάσα δύσκολη. Να περνάς, Γιώργο, και να σε ακούμε.
1: Μια φωνή, ένα στυλ, μια παρουσία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.
2: Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζονάκη. Όλα αυτά τα χρόνια, 30 και βάλε δηλαδή, έμαθα μέσα από ευκολίες, δυσκολίες, χαρές, απογοητεύσεις, ότι ένα είναι σίγουρο. Η μουσική γιατρεύει την ψυχή.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέξεις κι εσύ την παραδείσο.
2: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
5: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.

όλα μαγικά και μάλλον μαγικά πηγαίνει και στο τσάρτο Μιχάλης Χατζηγιάννης, αφού κερδίζει δύο θέσεις και από το νούμερο 27 περνά πλέον στο νούμερο 25. Και τώρα πάμε για τέσσερις ακόμα θέσεις non-stop μέχρι να φτάσουμε ακριβώς έξω από το top 20. Στο νούμερο 24 περιμένει ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς. Στο νούμερο 23 επιστρέφει για δεύτερη φορά σήμερα η Ελένη Φουρέιρα. Και εννοείται στο νούμερο 22 παίρνουμε και την Ανδρομάχη που έρχεται με Σούσου. Στο νούμερο 21 θα καταλήξουμε εκεί, στη non-stop ροή μας, με την Έλλη Κοκκίνου που μας ρωτά τι σου χρωστάω. Και όταν επιστρέψω, θα έχουμε φτάσει ακριβώς στη μέση της αντίστροφης μέτρησης. 20 τραγούδια πίσω μας

0: μόλις ακούσαμε την τετράδα επιτυχιών που μας έφερε μέχρι την πόρτα του Top 20. Ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς υποχωρεί 3 θέσεις και βρίσκεται στο νούμερο 24. Αμέσως μετά είχαμε την καλύτερη από τις δύο σημερινές κινήσεις της Ελένης Φουρέιρα με το Αλληλούια να κερδίζει μια θέση και να ανεβαίνει στο νούμερο 23. 3 θέσεις κάτω η Ανδρομάχη με το Σούσουρο από το 19 στο 22, ενώ η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω χάνει οριακά την είσοδό της στην πρώτη κοσάδα και βρίσκεται στο νούμερο 21. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μισό του ελληνικού Top 40 που ακούσαμε για σήμερα. Αύριο, ξέρεις, έχουμε τη συνέχεια μέχρι να πατήσουμε κορυφή. Πριν περάσουμε όμως τους 20 ισχυρότερους της εβδομάδας, έχουμε μία ακόμα στάση στον Γιώργο Μαζονάκη. Ανήκω σε εμένα από το νούμερο 172 της συνολικής 200ης του Airplay Greek Chart ανεβαίνει στο νούμερο 148, 24 θέσεις ψηλότερα. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει 3 διαφορετικά τραγούδια του να πραγματοποιούν μεγάλες ανόδους μέσα στην εβδομάδα, που να δείτε την επόμενη τι θα βρούμε μπροστά μας από τον Γιώργο Μαζονάκη, αφού τα ραδιόφωνα κατά κόρον έπαιξαν τις επιτυχίες του και συνεχίζουν να τις παίζουν. Και ίσως εδώ, ξέρεις, οι αριθμοί να μην μετρούν απλώς Airplay, μετρούν πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω, εσείς που μας ακούτε, θελήσατε να ακούσετε ξανά αυτή τη φωνή. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα με τη συνέχιση του ελληνικού Top 40 και τις 20 πρώτες θέσεις. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζονάκη.
2: Μία φωνή, ένα στυλ, μία παρουσία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.
1: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι παιδικό εκτός εποχής, εμένα πίστη και πίστη αμέσως σε ρετάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό.

0: 2000 FM.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Εδώ είμαστε παρέα δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε ένα Σεπτέμβρη που οδεύει στην τελική του ευθεία, θα έλεγα. Ένας μήνας που για άλλους περνάει πάρα πολύ γρήγορα, για άλλους περνάει βασανιστικά αργά. Θέλετε τώρα να το φτιάξουμε λίγο σε επαγγέλματα? Θεωρώ ότι στους μαθητές κυλάει λίγο πιο γρήγορα, γιατί μίλησα με πάρα πολλά παιδιά και είναι πάρα πολύ χαρούμενα, και μικράκια με 8χρονο αλλά και με 16χρονο, οπότε παρατήρησα μία χαρά. Οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρω αν περνάνε καλά, οι γονείς σίγουρα περνάνε υπέροχα, γιατί νομίζω ότι ζορίστηκαν λίγο το καλοκαίρι που είχαν τα παιδιά στο σπίτι, ειδικά μετά τις διακοπές. Τώρα για τους υπόλοιπους, νομίζω ότι για μένα δηλαδή, αν με ρωτάς, κυλάει αργά. Αλλά οκ, θα δεις ότι θα φτάσουμε στα Χριστούγεννα και δεν θα το έχουμε καταλάβει.

περιμένουμε να ξεκινήσουν λίγο έτσι τα τηλεοπτικά, να μπούμε δηλαδή για τα καλά στο τηλεοπτικό κλίμα. Σαφέστατα έχουν ξεκινήσει αρκετές εκπομπές, δεν το συζητώ. Ξεκίνησε και η δική μου αγαπημένη, τον Μπαμπά Σ' Αγαπώ. Ξέρεις τι, θεωρώ ότι επειδή έτσι και ο καιρός λίγο τσουτσουριάσαμε, λίγο έτσι ωραία ήτανε. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν μπαίνεις, ρε παιδί μου, σε μια νέα πραγματικότητα φθινοπόρου, παύλα, χειμώνα, σου αρέσει να χουχουλιάζεις, σου αρέσει, δηλαδή ας πούμε εγώ τον τελευταίο καιρό δεν θέλω να βγω από το σπίτι, ενώ το καλοκαίρι δεν με κρατούσες, εντάξει με τόση ζέστη πώς να μείνεις στο σπίτι, ενώ τώρα θα πάρεις το σωτονάκι σου, θα βάλεις το καναπεδάκι σου εκεί στη σωστή θέση απέναντι στην τηλεόραση, είναι άλλη αίσθηση του μαζεύομαι σπίτι και βλέπω το αγαπημένο μου σίριαλ, είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία αν το καλοσκεφτείς. Στο μικρόφωνο Ελένη Μανουσάκη, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

μεταξύ, είναι και αυτός ο Σεπτέμβριος, ρε παιδί μου, που έχει πάρα πολλά, πώς να το πω τώρα, restart να το πω, ξεκινήματα να το πω, πώς να το πω. Εγώ ας πούμε το Σεπτέμβριο, Σεπτέμβρη και Γενάρη, είδες, είναι οι δύο αρχές μου, εμένα τουλάχιστον, βάζω πάρα πολλά ιατρικά, τα οποία ενώ τα βάζω μετά μαγχώνουν, δηλαδή στη σειρά τώρα οδοντίατρους, παθολόγους και όλα τα σχετικά, ξέρεις τώρα. Βέβαια παιδιά, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά και θέλω να με προσέξετε, θέλω να το κάνετε κι εσείς, δηλαδή δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του και μάλιστα την υγεία μας, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν γίνεται να βρίσκουμε χρόνο για όλα τα υπόλοιπα και να παραμελούμε τον εαυτό μας. Παρακαλώ πάρα πολύ, το check-up θα είναι καλά. Δεν σου λέω, εγώ είμαι τρελή, εγώ κάνω ένα 6 μήνες, okay. Αλλά μία φορά το χρόνο, και για τις γυναίκες μιλάω, ξέρετε τα κλασικά, τα δικά μας, τα γυναικολογικά μας, αλλά και εσείς οι άντρες, οπωσδήποτε εξετάσεις αίματος, καρδιές, γιατί είμαστε και ευαίσθητα αγόρια. Αυτά δεν τα ξεχνάμε, παρακαλώ.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

σαν για μας. Μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ακούσαμε και τις ωραιότατες διαφημίσεις μας. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, να το πω έτσι πάρα πολύ γλυκά και χαριτωμένα. Έχουμε να πούμε... Τώρα σκεφτόμουν ότι okay, είναι ένα πολύ ωραίο, εξαιρετικό ξεκίνημα ο Σεπτέμβριος για να βάλουμε νέες υγιεινές συνήθειες, να κοιμόμαστε πριν τις 11, να ξυπνάμε νωρίς το πρωί, να βγαίνουμε στο πρωινό φως, να τρώμε ωραίο πρωινό, να σηκώνουμε βάρη στο γυμναστήριο, να κάνουμε 8.000 με 10.000 βήματα, να τρώμε ωραίες τροφές, να πίνουμε πολύ νερό για το σώμα μας, να ενυδατώνεται δηλαδή, να πίνουμε καφέ μόνο το πρώτο μισό της ημέρας και όχι από το βράδυ και μετά ή από το απόγευμα, γιατί αυτό επηρεάζει τον ύπνο μας, να περνάμε χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα και να κλείνουμε τις οθόνες μας, παιδιά, μία ώρα πριν τον ύπνο.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω λίγο να δούμε κάποιες συνήθειες, επειδή λίγο πριν λέγαμε για υγιεινές συνήθειες, να μιλήσουμε λοιπόν για κάποιες καθημερινές συνήθειες που στον αντίποδα μας αδειάζουν ψυχολογικά. Πρώτη συνήθεια, ό,τι ακούς και ό,τι σου λέει ο κάθε άσχετος, το παίρνεις πολύ προσωπικά. Τώρα αυτός μπορεί να έχει τα δικά του ψυχολογικά. Δεν μπορούμε μεγαλώνοντας να τα βάζουμε όλα στην ψυχή μας και στο μυαλό μας. Είναι μια συνήθεια που αδειάζει την ψυχή μας το να αναμασάμε το παρελθόν. Όπως λέει και η λατρεμένη μου φίλη Μάρια Λεωτάρη, τα αυγά σπάσαν, δεν μπορείς να τα ξαναβάλεις θέση τους, τι να κάνουμε τώρα. Ας το παρελθόν. Όταν υπεραναλύουμε, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Όταν καθυστερούμε να κοιμηθούμε. Όταν δεν τρώμε υγιεινά, είναι μια καθημερινή κακή συνήθεια. Όταν προσπαθούμε να γίνουμε χίλια κομμάτια να τους ευχαριστούμε όλους. Όταν δεν ζούμε τη στιγμή, αυτό μας ρουφάει την ενέργειά μας. Και όταν βάζουμε άλλες προτεραιότητες και αφήνουμε τελευταίο τον εαυτό μας. Όχι.

Άλλαξε το μπλε, αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω, ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, πάγωσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτή. Ha!

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στην σημερινή μας εκπομπή και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τιμήσουμε τη ζωή που έχουμε. Και μετά από όλο αυτό το θανατικό που ζήσαμε το Σεπτέμβριο, παιδιά, και που μας ράγισε την καρδιά, μας συγκλώνησε, γιατί φύγανε πάρα πολύ αγαπημένοι άνθρωποι και πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες, λατρεμένοι, πάμε να δούμε λοιπόν τη ζωή που έχουμε, που είναι δώρο Θεού, πώς μπορούμε να την τιμούμε. Να εκτιμάμε το κάθε τι γιατί δεν είναι δεδομένο. Να ντυνόμαστε με τον τρόπο που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Να φροντίζουμε το σπίτι μας σαν να είναι ο ναός μας, το καταφύγιό μας. Να φροντίζουμε το σώμα μας σαν να είναι το σπίτι μας. Να κινούμαστε καθημερινά. Να κρατάμε τις υποσχέσεις που δίνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Να διαβάζουμε, παιδιά. Να δουλεύουμε για τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε, όχι μόνο για τις υποχρεώσεις. Να μιλάμε στον εαυτό μας με περισσότερο σεβασμό και να περνάμε χρόνο με εμάς, αλλά και με τους ανθρώπους που αγαπάμε και πρόσεξε, μας σέβονται.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα, Σεπτέμβριος, και βεβαίως είναι ένας μήνας ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος και είναι και λίγο ρομαντικούλης. Παιδιά, πόσοι παντρεύονται το Σεπτέμβριο? Και τώρα που είπα γάμους και ρομαντικούλιδες, μίλησε, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνοιστον. Όπως εξήγησε στη συνέντευξη, πριν γίνουν ζευγάρι υπήρξαν πάρα πολλοί φίλοι. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο The Sunday Times Magazine. Για χρόνια, λέει, δεν έψαχνα την αγάπη, αλλά τώρα νιώθω πραγματική ηρεμία. Όλα αυτά τα δήλωσε ο Κέρτης για την Άνοιστον. Ο Τζιμ Κέρτης εξομολογήθηκε ότι μετά από ένα διαζύγιο και μια σειρά αποτυχημένων σχέσεων νιώθει με την Τζένιφερ πραγματική ηρεμία και αληθινή συντροφικότητα. Μέχρι, λέει, να μπει εκείνη στη ζωή του, είχε καταλήψει την ελπίδα ότι θα έβρισκε την αγάπη. Προηγήθηκε μια φιλία πολλών μηνών. Στο παρελθόν είχα αυτή την ιδέα του χρειάζομαι να

θέλησα να διαβάσω κάποια αποσπάσματα από αυτή την ωραία συνέντευξη του Κέρτις που μίλαγε με τη Τζένιφερ Άνιστον, όχι επειδή λατρεύω τη Τζένιφερ Άνιστον, τη λατρεύω όμως πραγματικά, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αγάπη, παιδιά, η αληθινή, σου δίνει ηρεμία. Δεν μπορώ αυτές τις σχέσεις που είναι μες στην ένταση και μες στα νεύρα. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα τηλεοπτικά μας. Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη, αλλαγή στην ώρα της εκπομπής του, στην κοινωνία ώρα Μέγκα, με την έλευση της Ίσης Χριστίδου. Φετινή αλλαγή. Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη θα αλλάξανε την ώρα. Την αλλάξανε γιατί η Σύση Χριστίδου ξεκίνησε. Σύση Χριστίδου λοιπόν στο πρωινό, χαμογέλα και πάλι. Το χαμογέλα και πάλι μετακόμισε και επίσημα στην καθημερινή ζώνη του Μέγκα. Με την ίδια ομάδα βέβαια, Παύλο Σταματόπουλο, Βάλια Χατζηθεοδόρου, Κωνσταντίνο Βασάλο, Νίκο Συρίγο, Σύση Χριστίδου στο τιμόνι της εκπομπής, και καλή επιτυχία και φιλιά στο φίλο μου τον Παύλο.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Έλληνε Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πες για 40 καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και επειδή πιάσαμε τα τηλεοπτικά λίγο πριν και λέγαμε για Σύση Χριστίδου και μιλήσαμε και για το πολύ πρωινό του Μέγκα, πάμε να δούμε τα άλλα τηλεοπτικά μας. Μαρία Μπεκατόρου, λατρεμένη, αγαπημένη. Ένα παιδί που όσο το βλέπω στην τηλεόραση και τη Μαρία Μπεκατόρου σου μιλάω, μου αρέσει ακόμα πιο πολύ. Η Μαρία λοιπόν Μπεκατόρου επιστρέφει 28 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Το The Chase επιστρέφει, νέες καταδιώξεις στο υπέροχο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων του Μέγκα. Κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6.30 με την Μαρία Μπεκατόρου να βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στο τιμόνι και να δίνει το σύνθημα για ένα νέο κύκλο γεματογνώσης, ταχύτητα, αδρεναλίνη και ανατροπές. Το παιχνίδι, παιδιά, έχει ξεπεράσει τα 1000 επεισόδια, έκτη σεζόν και πάει και πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι η Μαρία Μπεκατόρου είναι η αιτία. Και οι παίκτες, βέβαια, έτσι να τα λέμε και αυτά.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά τις πολύ ωραίες διαφημίσεις μας. Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και επειδή η ζωή είναι πολύ μικρή, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι νομίζουμε πως έχουμε χρόνο. Αυτή η αναβλητικότητα νομίζω μας έχει φάει. Νομίζουμε ότι έχουμε πολλά καλοκαίρια, ότι έχουμε πολλούς χειμώνες, πολλά φθινόπωρα. Λοιπόν, μην αναβάλεις την εκδρομή που έχεις στο μυαλό σου. Σταμάτα να περιμένεις για να ζήσεις τη ζωή. Μην αργά το βράδυ με φίλους, πάρ τους τηλέφωνο, ξύπνα νωρίς να δεις την Ανατολή. Δες ήλιο βασιλέματα, κλείσε το ταξίδι που ονειρεύεσαι, πήγαινε σε αυτή την πεζοπορία που όλο να βάλεις, πήγαινε στην παραλία και τώρα να την χαρείς, παίρνα χρόνο με αυτούς που αγαπάς, πες τους πως νιώθεις, μην κρύβεις τα συναισθήματά σου, γιατί παιδιά πραγματικά η ζωή είναι μια αστραπή τελικά.

Το λένε και οι ψυχολόγοι, το λένε οι ειδικοί και οι life coaches. Τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε να γράφουμε ημερολόγιο. Και πρέπει οπωσδήποτε να απαντάμε και σε συγκεκριμένες ερωτήσεις στον ίδιο μας τον εαυτό. Πάρε λοιπόν ένα χαρτί και ένα μολύβι και γράψε 10 πράγματα για τα οποία είσαι χαρούμενος χαρούμενη. 10 πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων. Τι είναι αυτό που σου δίνει ευτυχία? Πώς μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου καθημερινά? Πώς θέλεις να αγαπιέσαι? Εσύ πώς αγαπάς? Πρέπει να τα γράψεις σε χαρτί, γιατί όταν τα βλέπεις μπροστά σου, τότε τα συνειδητοποιείς και τα αντιλαμβάνεσαι. Άλλη ερώτηση για ημερολόγιο. Πού επιλέγω να επενδύω την ενέργειά μου? Τι είναι στον απόλυτο έλεγχό μου και τι όχι? Πώς θέλω να απαντάω και να αντιδρώ στο άγχος και στο φόβο? Τι είναι αυτό που με φοβίζει? Τι συμβουλή θα έδινα στον παιδικό μου εαυτό? Τι μαθαίνω για μένα, για τους άλλους και για τον κόσμο? Ερωτήσεις τις οποίες φυσικά μπορείς να ανατρέξεις, να πας να τις διαβάζεις και να βγάλεις πάρα πολλά συμπεράσματα για σένα. Και πίστεψέ με, αν αυτό το κάνεις μια φορά το μήνα, μπορεί να απαντάς διαφορετικά.

ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω. Ελάχιστα λεπτά πριν σκορπίσω αγκαλιές. Ελάχιστα λεπτά πριν σας πω ότι θα τα πούμε και πάλι αύριο. Έχουμε το ραντεβού μας, Ελένη Μανουσάκη, για τις δύο προηγούμενες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Φυσικά και δεν πρόκειται να σε αφήσω έτσι, χωρίς ζώδια εννοώ. Δεν είμαι τέτοιος τύπος εγώ που δεν κρατάω τις υποσχέσεις μου, αλλά και φυσικά δεν ξεχνάω αυτά που πρέπει να πω στην εκπομπή. Γιατί τώρα εντάξει, τα ζώδια, παιδιά, είναι ενότητα. Λοιπόν, ξεκινά από τον κρυό. Εσείς οι κρύοι έχετε λίγα νεύρα, προσοχή όμως που τα ξεσπάτε. Ταύροι, εσείς ασχολείστε πάρα πολύ με τις σχέσεις σας, φροντίστε λίγο να τις βελτιώσετε. Δίδυμοι, έχετε ανάγκη να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες. Καρκίνος, η μέρα να δεικνύει την πιο παιχνιδιάρικη πλευρά σας. Λέων, εσείς πάλι ασχολείστε μόνο με το σπίτι. Παρθένοι, και εσείς το μόνο που θέλετε είναι χρήματα και νέες συνεργασίες, τις οποίες και θα τις προκαλέσετε και πολύ καλά θα κάνετε. Η ζυγή θέλετε ασφάλεια, σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο των οικονομικών και των συναισθημάτων. Νιώθεις και μια κτητικότητα εσύ, ζυγέ. Σκορπιός, τα συναισθήματά σου είναι ιδιαίτερα έντονα. Θέλεις μια νέα αρχή στη ζωή σου. Τοξότης, βγαίνουν παλιές πληγές στην επιφάνεια. Εγώ και ροσιφιλίες και οι κοινωνικές σχέσεις μπορούν να σου προσφέρουν όμορφες ευκαιρίες. Σύντροχος, ασχολείσαι με τα επαγγελματικά. Ιχθύς, σήμερα μπορεί να σε βρει η μέρα συναισθηματικά πιο ευάλωτο. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Έλα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.
2: Στο σπίτι.

σε κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.